όσα σου έχω πει. Σ' αγαπώ με τις σκέψεις. Στη βαθιά σιωπή κρύβουν δύναμη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Τώρα η Ελένη έπαψε να κλαίει. Έχει στα μαλλιά της τις νυφάδες. Μια

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν σφοδρά πλήγματα κατάστοχων στο Ιράν ως άμεση απάντηση στις επιθέσεις στην Ιορδανία που σκότωσαν δύο Αμερικανούς στρατιώτες. Ο Ιρανικός στρατός στόχευσε δύο Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Παράλληλα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις δεσμεύσεις της από την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Μέτωπο κατά Κούρδων στο βόρειο Ιράκ ανοίγει η Τεχεράνη. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τα ξημερώματα βάση του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν, μιας ιρανικής κουρδικής αντιπολιτευόμενης οργάνωσης κοντά στο April, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 μέλη της. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εξετάζει την πιθανότητα σύλληψης του Μπένιαμιν Νετανιάχου εάν μεταβεί στην πόλη για τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ. Μάλιστα, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Στη Γάζα, 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους ζευγάρι και 3 από τα παιδιά τους, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων στο Κίεβο, όπου ξέσπασαν πυρκαγιές σε όλη την πόλη. Σε γυναίκα ανήκε η Σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ήταν σε προχωρημένη σύψη και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή φαίνεται να ήταν νεκρή τουλάχιστον 6 ημέρες. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για τα ακριβή αίτια και τον χρόνο του θανάτου. 13 συλλήψεις για φωτιές που αποδίδονται σε απρόσεκτες ενέργειες έγιναν σε 2-24 ώρα. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ένας κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έβαζαν φωτιές σε περιοχές της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας με στόχο να εκβιάζουν κατοίκους για χρήματα. Είχαν αναλάβει τη διανομή του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν από αγρότες χρηματικά ποσά για να τους το παρέχουν. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σήμερα αναμένονται υψηλότερες θερμοκρασίες, καθώς το θερμόμετρο θα δείχνει 39 σε αρκετές περιοχές, ενώ θα καταγραφούν και 40 στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ωστόσο, οι πιο θερμές ημέρες του κύματος καύσωνα αναμένονται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους τη Δευτέρα και την Τρίτη, με 40 τοπικά στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ πιθανότατα να φτάσουν και τους 41 βαθμούς. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας την αποπληρωμή των παλαιών χρεών τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πανελλαδική απεργία σήμερα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων που εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Να απελευθερώσει αμέσως περισσότερους από 700 πολιτικούς κρατούμενους προέτρεψε την Κούβα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, καθώς ένας εξέχων κουβανός αντιφρονών καλλιτέχνης έφτασε στο Μαϊάμι μετά από 5 χρόνια φυλάκισης. Στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο MetLife Stadium του New Jersey. Στο μικρό τελικό τα ξημερώματα, η Αγγλία λίγησε τη Γαλλία με το απίστευτο 6-4 και ανέβηκε στο 3ο σκαλί του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Κίλιαν Εμπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης με 22 γκολ. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 20 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή το πρωί, 2 με 3 και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τα πιο ωραία πρωινά.
6: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
5: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
6: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
5: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
6: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Κυριακή 19 Ιουλίου. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε και σήμερα, αυτό το κυριακάτικο πρωινό, παρέα για 3 ώρες ως τις 11, με ειδήσεις, με συζητήσεις και πολύ πολύ μουσική. Η Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

πάμε πια στο δεύτερο μισό του Ιουλίου και η ζέστη φυσικά είναι αυτή που περιμέναμε. 26 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα φτάσει ως τους 35-36 βαθμούς το μεσημέρι, όπως λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτό το κύμα ζέστης που περιμέναμε, ακούγαμε πολλά τις τελευταίες μέρες. Καύσωνα δεν το λες, γιατί να θυμίσουμε, για να θεωρηθεί ένα τέτοιο φαινόμενο καύσωνας πρέπει να έχει και διάρκεια πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και αυτή τη φορά ευτυχώς διάρκεια δεν βλέπουμε να έχει. Οι υψηλές αυτές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν Τρίτη μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη. Και από Τετάρτη περιμένουμε βροχές, περιμένουμε και πτώση θερμοκρασίες και αρκετά θεαματική, θα έλεγα, για τέτοιες μέρες στην καρδιά του καλοκαιριού.

Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, να θυμίσουμε, σύμφωνα με το ίσχυο νομοθετικό πλαίσιο, ενώ οι έμποροι περιμένουν φυσικά να δουν αν θα υπάρξει κίνηση στην αγορά. Τώρα με αυτή τη ζέστη είναι δύσκολα τα πράγματα. Το προτινόμενο ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης είναι από τις 11 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Από την άλλη, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 8 το βράδυ. Οι προσδοκίες πάντως του εμπορικού κόσμου δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές, να πούμε. Δεν περιμένουν εντυπωσιακή άνοδο του τζίρου ούτε μεγάλα καλάθια αγορών αυτές τις μέρες. Ελπίζουν πάντως ότι ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών θα κινηθεί στην αγορά, κυρίως εκείνοι που περιμένουν παραδοσιακά τις εκπτώσεις για να κάνουν κάποιες στοχευμένες αγορές. Το πρώτο δεκαπενθήμερο των εκπτώσεων, να πούμε ότι θεωρείται συνήθως και το πιο ισχυρό της εκπτωτικής αυτής περίοδου. Όσο πλησιάζουμε προς τον Αύγουστο, πολλοί Έλληνες καταναλωτές φεύγουν για διακοπές και έτσι, όπως είναι φυσικό, και η κίνηση στις τοπικές αγορές περιορίζεται. Γι' αυτό και οι έμποροι δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτές τις πρώτες εβδομάδες. Τώρα που ο κόσμος βρίσκεται ακόμη λίγο πολύ στα μεγάλα αστικά κέντρα και αναζητά προϊόντα σε καλύτερες τιμές ή κάνει τις αγορές του πριν φύγει για διακοπές. Να πούμε βέβαια ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι ο θεσμός των τακτικών εκπτώσεων δεν έχει πια την ίδια σημασία που είχε πριν από 15-20 χρόνια, τότε οι καταναλωτές περίμεναν ουσιαστικά αυτές τις δύο σεζόν τις εκπτωσιακές μέσα στο χρόνο, τα μέσα Ιανουαρίου για τις χειμερινές, τα μέσα Ιουλίου για τις θερινές. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Black Friday, Cyber Monday, οι ηλεκτρονικές προσφορές, αλλά και οι συνεχείς προθετικές ενέργειες των επιχειρήσεων μέσα στη χρονιά έχουν δημιουργήσει ουσιαστικά πολλές διαφορετικές περιόδους με μειωμένες τιμές. Έτσι, σε περίπτωση που κάτι έχεις εντοπίσει και θέλεις να αγοράσεις, δεν χρειάζεται πλέον να περιμένεις υποχρεωτικά τις τακτικές εκπτώσεις. Μπορείς καθημερινά να συγκρίνεις τιμές, να ψάχνεις στο διαδίκτυο ή και στα φυσικά καταστήματα και να αγοράζεις το προϊόν που θέλεις όταν το βρεις σε μια πραγματικά καλή προσφορά. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι αυτές οι πρώτες μέρες των θερινών εκπτώσεων παραδοσιακά φέρνουν μια κίνηση στην αγορά. Σήμερα βέβαια έχουμε και το ζήτημα των υψηλών θερμοκρασιών και για το λόγο αυτό είναι πιθανό και η κίνηση στην αγορά να είναι περιορισμένη τις μεσημεριανές ώρες. Η μεγαλύτερη κινητικότητα αναμένεται να καταγραφεί κυρίως αργά το απόγευμα όταν θα αρχίσει να πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Τώρα να πούμε σε ό,τι αφορά τα σούπερ μάρκετ, να θυμίσουμε ότι δεν ακολουθούν το ωράριο αυτό της αγοράς στην περίπτωση των κυριακάτικων, της κυριακάτικης λειτουργίας. Ανοίγουν κατά περίπτωση. Κατά περίπτωση ανάλογα με την αλυσίδα και ανάλογα με την περιοχή. Έτσι, πολλές αλυσίδες έχουν αποφασίσει να ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματά τους, τα οποία βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές σήμερα. Άλλες πάλι θα λειτουργήσουν κανονικά και άλλες καθόλου. Οπότε σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να πάτε σε κάποιο σούπερ μάρκετ, καλού κακού ελέγξτε από πριν στο site της επιχείρησης αν θα λειτουργήσει ή όχι. Να πούμε επίσης ότι σήμερα η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία, καθώς εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και ζητά μεταξύ άλλων την κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας.

έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν. Μα ό,τι είσαι και ό,τι αξίζεις

Όσοι ξενυχτήσατε για να παρακολουθήσετε τον αγώνα, τον ημιτελικό του Μουντιάλ Γαλλίας-Αγγλίας, ένας αγώνας που συζητήθηκε πολύ τις προηγούμενες μέρες, ότι θα ήταν ένας αγώνας Αγγαρίας, ότι θα ήταν έτσι μια μίζερος, ας το πούμε έτσι, καθώς οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό, διαψεύστηκαν. Ένας αγώνας χορταστικός, 6-4 υπέρ της Αγγλίας έληξε ο ημιτελικός αυτός. Ένας αγώνας γεμάτος γκολ, όπως διάβασα κάπου, για όσους ξυπνήσαμε τώρα το πρωί, είπαν ότι στο Μαϊάμι ενδεχομένως ακόμη να βρέχει γκολ. Στις εκπλήξεις ότι δεν έπαιξε ο Χάρι Κέιν και δεν χάρηκε με τον τρόπο αυτό τη νίκη της ομάδας του, η οποία ομάδα, να πούμε την αλήθεια, παρά την απογοήτευση για το ότι δεν κατάφερε να φτάσει στον τελικό, το χάρηκε χθες, τη χάρηκε την τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Δεν είδαμε το Χάρι Κέιν αυτή τη φορά, τον αρχηγό της εθνικής της Αγγλίας. Είδαμε όμως πολλούς παίκτες που, από ό,τι εξήγησε ο Τούχελ, έπρεπε να παίξουν γιατί δεν είχαν αρκετό χρόνο παιχνιδιού στη φετινή διοργάνωση, και λογικό είναι αυτό. Είδαμε παίκτες που δεν είχαμε δει ελάχιστα σε προηγούμενους αγώνες. Ένα πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι που το χάρηκαν όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο. Και φυσικά όσοι αγαπούν τις δύο αυτές ομάδες, οι οποίες κάθε μια για το δικό της λόγο δεν κατάφερε να βρεθεί στον τελικό. Τώρα τα μάτια όλων μας στρέφονται στον απόψινο τελικό. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ρίχνει την αυλαία του στις 10 το βράδυ με το μεγάλο τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο New Jersey, στο στάδιο MetLife εκεί στη Νέα Υόρκη, ύστερα από 5 εβδομάδες και πλέον αγωνιστικής δράσης με 104 αγώνες σε 3 χώρες, το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, και με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων, το Παγκόσμιο Κύπελλο φτάνει στο τέλος του και ετοιμάζεται να αναδείξει το νέο τροπαιού.

Οργανώνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλου και από όσο διαβάζουμε θα είναι σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος του προγράμματος θα ξεκινήσει στις 8.30 ώρα Ελλάδας και εκεί περιμένουμε να δούμε τι έχει επινοήσει ο Τομ Κρούζ για να κάνει την εμφάνισή του. Να θυμηθούμε τη θεαματική κατάβασή του με σκηνιά στο Stade de France κατά την τελετή παράδοση της Ολυμπιακής σημαίας από το Παρίσι 2024 στο Los Angeles 2028. Παρόντες να πούμε επίσης θα είναι ο Ρόμπι Γουίλιαμς, η Λάουρα Παουζίνη, ειδού και η Ιταλική συμμετοχή, δεν είδαμε την Ιταλία στο Μουντιάλ, βλέπουμε όμως καλλιτεχνική εκπροσώπησή της, και η Νικόλ Σέρτσιγκερ, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλ, το Desire. Επίσης έχουν προσκληθεί στην εκδήλωση τη συγκεκριμένη ο Αμερικανός streamer I So Speed και ο rapper Post Malone, τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ερμηνεύσει η βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια και ηθοποιός Τζένιφερ Χάντσον. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως, αυτά είναι πριν τον αγώνα. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το 11λεπτο ή 15λεπτο, αυτό τώρα διαβάζουμε διαφορετικές πληροφορίες, που θα γίνει πάνω στο ημίχρονο. Ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, έχει υποσχεθεί ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη σκηνή όλων των εποχών, το θέαμα που μας ξενίζει εμάς εδώ στην Ευρώπη και όσους αγαπάμε το ποδόσφαιρο, είναι εμπνευσμένο από το παραδοσιακό halftime show του Super Bowl στην Αμερική. Η καλλιτεχνική επιμέλεια του είναι του Chris Martin, του τραγουδιστή των Coldplay, και θα φέρει στη σκηνή καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών και μουσικών ειδών, Madonna, ο Καναδός Justin Bieber, οι BTS οι Νοτιοκορεάτες, η Shakira, που έχει συνδέσει και το όνομά της με τις εμφανίσεις της σε παγκόσμια κύπελα. Φυσικά θα ερμηνεύσει τον Die Die με τον καλλιτέχνη της Afrobeat, τον Burna Boy. Επίσης ο μαέστρος από τη Βενεζουέλα, ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ, θα είναι παρόν, μια χοροδία από τη Νέα Υόρκη και η Coldplay. Στον τελικό θα παραστούν ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Pedro Sánchez και η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, όχι όμως και ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι. Γιατί έχει τους λόγους του και θα τους πούμε αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε.

στις 10 το βράδυ λοιπόν και σε μετάδοση ζωντανή από την ΕΡΤ ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, με παρόντες φυσικά μεγάλα ονόματα από την πολιτική σκηνή και από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Προσέχουμε πόσο έτσι επιμελώς η κάμερα δείχνει σε όλους τους αγώνες τους celebrity, ας το πούμε έτσι, σε κάθε παιχνίδι. Τώρα στον απόψινο τελικό θα παραστούν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, φυσικά ο οικοδεσπότης της διοργάνωσης, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ και η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, όχι όμως και ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, όπως είπαμε. Ο λόγος ότι είναι προληπτικός. Όταν το ρώτησαν αν θα πάει στο Νιου Τζέρσι προκειμένου να παρακολουθήσει τον τελικό μαζί με τον σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μιλέι απάντησε σε καμία περίπτωση. Εξήγησε μάλιστα ότι θα παρακολουθήσει τον τελικό από το προεδρικό μέγαρο της Αργεντινής, εκεί όπου είδε και όλα τα προηγούμενα μάτς της εθνικής του στο Μουντιάλ, στο τρέχον Μουντιάλ. Και θα φορά, όπως είπε, και το ίδιο μπουφάν, γιατί δεν θέλει να κάνει ξανά το ίδιο λάθος. Κάνει κρύο, λέει, και δεν ανοίγω τη θέρμανση, οπότε φοράω ένα τζάκετ. Στο μάτς με την Ελβετία έκανε ζέστη, το έβγαλα και μας έβαλαν γκολ. Γι' αυτό λοιπόν το φόρεσα πάλι και από τότε δεν το ξανάβγαλα. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει ιστορία, να πούμε ότι υπάρχει ιστορία σε μια χώρα η οποία έχει συνδέει έτσι αυτές τις εμφανίσεις με μεγάλες προλήψεις. Πολλές φορές λέει οι Αργεντινοί βλέπουν τους αγώνες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε περίπτωση που νίκησαν, θα δουν και τους επόμενους για να μην χαλάσουν, ας πούμε, την παράδοση. Πράγματα που όσο τα διαβάζουμε δεν μας ξαντίζουν και εμάς εδώ στην Ελλάδα, γιατί θα θυμηθούμε τι κάναμε και εμείς το 2004, τι κάναμε και παλιότερα το 1987, δεν αλλάζαμε θέση στον καναπέ, για να πω την αλήθεια. Τώρα, οι πρόεδροι της Αργεντινής αποφεύγουν εδώ και δεκαετίες να παρακολουθούν κρίσιμους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου για να μην φέρουν, όπως λέει, γρουσουζιά στις ομάδες τους. Να πούμε ότι η αρχή έγινε στη διοργάνωση του 1990, όταν ο τότε πρόεδρος, ο Κάρλος Μένεμ, επισκέφτηκε την αποστολή της Αργεντινής λίγο πριν η ομάδα υποστεί σοκαριστική ήττα στην πρεμιέρα του τότε Παγκοσμίου Κυπέλλου από το Καμερούν. Για τον λόγο αυτό, ο Μένεμ χαρακτηρίστηκε μούφα, δηλαδή γρουσούζης. Και έκτοτε δεν είναι γνωστό να έχει παρακολουθήσει αγώνα της εθνικής ομάδας κανένας εν ενεργεία πρόεδρος της Αμερικής. Αντίθετα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, που φαίνεται δεν τον αγγίζουν τέτοιες προλήψεις, έχει ανακοινώσει ότι θα παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και καθώς το Παγκόσμιο Κυπέλλο πια του 2026 πλησιάζει την ολοκλήρωσή του, διαβάζουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που φαίνεται πως εσχάτως αγάπησε το ποδόσφαιρο, εξέφρασε την επιθυμία οι Ηνωμένες Πολιτείες να φιλοξενήσουν εκ νέου τη διοργάνωση στο εγγύς μέλλον. «Θα πρέπει να επιλέξετε ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια δεξίωση που έγινε στον πύργο Τραμπ. Αυτή τη φορά, είπε μάλιστα, θα αφήσουμε έξω τον Καναδά και το Μεξικό. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξένησαν 78 από τους 104 αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτού του καλοκαιριού, συμπεριλαμβανομένων και των 12 αγώνων από τα προημιτελικά και μετά. Το Παγκόσμιο Κύπελλο τώρα του 2038 είναι το επόμενο τουρνουά που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η χώρα που θα το φιλοξενήσει. Και αυτό γιατί το Μουντιάλ του 2030, που να πούμε ότι θα συμπέσει και με την 100η επέτειο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα φιλοξενηθεί σε τρεις ηπείρους, δηλαδή Μαρόκο, Αφρική, Ισπανία, Πορτογαλία, Ευρώπη, Ουρουγουάη, Αργεντινή, Παραγουάη, Νότια Αμερική. Αυτό του 2034 θα γίνει στη Σαουδική Αραβία, οπότε εκπροσωπείται και η Ασία. Αυτό σημαίνει ότι από τις ηπείρους μόνο η Βόρεια Αμερική και η Οκεανία μπορούν να είναι επιλέξιμες για να φιλοξενήσουν τη διοργάνωση του 2038, σύμφωνα με τους κανόνες της FIFA, καθώς δεν μπορεί μια ήπειρος να εκπροσωπηθεί και στην επόμενη διοργάνωση. Τώρα ο Τραμπ είπε ότι ο πρόεδρος της FIFA, ο Γιάννη Φαντίνο, τον έχει προσεγγίσει σχετικά με την πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα να συνδιοργανώσουν ένα παγκόσμιο κύπελλο στο μέλλον. Ο Τραμπ, ο οποίος, όπως είπαμε, θα παραστεί και στον απόψινό τελικό, να θυμίσουμε ότι μπήκε στην ιστορία αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου και όχι για ιδιαίτερα καλό λόγο.
όταν φέρεται να επικοινώνησε με τον Ινφαντίνο σχετικά με την πιθανότητα αναίρεσης της κόκκινης κάρτας του Αμερικανού επιθετικού Φόλαρι Μπάλογκαν. Η FIFA, ως γνωστόν, ανέστειλε την απαγόρευση ενός αγώνα για να κάνει τον Μπάλογκαν επιλέξιμο. Ωστόσο, το ποδόσφαιρο έχει τους δικούς του νόμους. Οι Αμερικανοί έχασαν τελικά με 4-1 από το Βέλγιο, αποτυχάνοντας για άλλη μια φορά να φτάσουν στα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Τι αφήνει αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Αφήνει τον Ντόναλντ Τραμπ με περισσότερες γνώσεις πάνω στο ποδόσφαιρο, και μάλιστα διαβάζουμε ότι έκανε έτσι και σχολιασμούς σε μια συνάντηση που είχε με τον Ινφαντίνο περί απόδοσης στα γήπεδα. Αναφέρθηκε και στο Χάρι Κέιν και είπε ότι έχετε ένα σπουδαίο παίκτη, λέει, στην Αγγλία με τον οποίο έπαιξα γκόλφ, είναι ο Χάρι. Ίσως έκαναν λάθος όταν τον έκαναν αμυντικό παίκτη, αναφερόμενο στον αγώνα με τη Γαλλία, αλλά και πάλι τι ξέρω εγώ, λέει, για το ποδόσφαιρο. Πήραν το προβάδισμα και πήραν τον καλύτερό τους παίκτη και τον έβαλαν στην άμυνα. Πρέπει να είμαστε λίγο επιθετικοί, σωστά, αλλά τι ξέρω εγώ από προπονητική. Ήταν λίγο παράξενο πάντως. Ο Χάρι είναι ένας εξαιρετικός τύπος, ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος έχει γίνει expert στο ποδόσφαιρο.

Πάμε να ρίξουμε και μια σύντομη ματιά στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από την Καθημερινή, που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο πρωτοσέλιδό της. Ελληνική μικροδορυφόρη από τα παιδιά του Brain Gain. Η Καθημερινή βρέθηκε στα εργαστήρια κατασκευής. Επιστήμονες που επέστρεψαν και απόφοιτοι πανεπιστημίων συμμετέχουν στο εθνικό πρόγραμμα και κατασκευάζουν τα διαστημικά μάτια της Ελλάδας. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Το θέμα πάνω-πάνω στη σελίδα είναι ο φορολόγητος κουμπαράς. Έως 35% του μισθού απαλλάσσεται από φόρο αν διατεθεί ως εισφορά σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Η Καθημερινή δίνει σήμερα για δώρο μαζί με την έκδοση την Οδύσσια του Ομήρου σε διασκευή του γραφίστα Σίμουρτ Κβάστ. Μέρες είναι αυτές τις Οδύσσιες και υπάρχει και θέμα στην Καθημερινή, καθώς ξεκίνησε η προβολή της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η ανατομία ενός κινηματογραφικού αριστουργήματος γράφει στο πρωτοσέλιδό της η Καθημερινή, η οποία αποκωδικοποιεί την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, ένα από τα πιο πολύ συζητημένα κινηματογραφικά φιλμ των τελευταίων ετών, που ήδη προβάλλεται στις αίθουσες. Πάμε και στο Βήμα της Κυριακής, το οποίο έχει στην καρδιά του πρωτοσέλιδου ένα θέμα για την Οδύσσια. Η μεταμορφώση της Οδύσσιας, λέει, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν δεν είναι παρά ο τελευταίος κρίκος στη μακρά λυσίδα της έλξης που ασκεί το ομηρικό έπος επί 30 αιώνες. Για τον Γιώργο Σεφέρη, ο βασιλιάς της Ιθάκης είναι ένα φάντασμα που συμβουλεύει τον αφηγητή πώς να κερδίσει τη δική του τρία. Για τον Τζέιμς Τζόις, ένας πλάνης στον δρόμο του Δουβλίνου. Για τον Άρθουρ Κλακ, ένα παιδί των άστρων. Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο καθένας αυτή τη στιγμή, όσοι πάνε και βλέπουν την ταινία, καταλήγουν και στο δικό του συμπέρασμα, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Πολιτικό θέμα στο πρωτοσέλιδο, στο Βήμα της Κυριακής, κραυγές και ψήθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Τι συζητείτε στη Νέα Δημοκρατία για κάλπες και τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Πάμε και στην Απογευματινή. Το βασικό της θέμα στο πρωτοσέλιδο είναι η λύση στο στεγαστικό των εκπαιδευτικών με ένα σχέδιο εξπρές από το Υπουργείο Παιδείας για σπίτια σε καθηγητές και αναπληρωτές. Ένα πραγματικά πολύ σοβαρό ζήτημα που το συναντούμε κάθε χρονιά. Και ακόμη αναφορά στο πρωτοσέλιδο της Απογευματινής, φυσικά στον απόψινό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο παλιός είναι ο Μέση στη φωτογραφία που απεικονίζεται, ο νέος είναι ο Γιαμάλ και η απονομή ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης. Πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. Τι αλλάζει σε διαθήκες κληρονομιές από Σεπτέμβριο, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο δίκαιο, ανατροπές στη διαμήραση των περιουσιών. Με ποιο τρόπο θα εξαγοράζεται μέρος του ακινήτου από κληρονόμους. Ένα ιδιαίτερα σύνθετο ζήτημα που απασχολεί πολύ κόσμο. Μέση versus Γιαμάλ για την κορυφή του κόσμου. Το χτύπημα στο πρωτοσέλιδο, στον Ελεύθερο Τύπο, και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του καθηγητή Θεοδόση Τάσιου. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι μεγάλοι δάσκαλοι της τεχνολογίας, λέει ο κύριος Τάσιος, ο οποίος έχει ασχοληθεί συστηματικά με αυτό που λέμε φιλοσοφία της επιστήμης και ιστορία της επιστήμης. Real News. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 και δίπλα κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ, η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό, για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου εδώ από μας στη Διεθνή Έκθεση στα Εγγένειά της. Το πρώτο θέμα. Πού πήγαν τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης? Πού πήγαν, τι κέρδισαν οικονομία και κοινωνία? Οι 60 δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν σε τομείς όπως η υγεία, η οικονομία, οι μεταφορές, η ενέργεια, παιδεία και ψηφιακά. Συνέντευξη της Αφροδίτης Νέστορα. Θέλω να τους κοιτάξω στα μάτια και να ρωτήσω γιατί, λέει η Αφροδίτη Νέστορα, μετά από αυτή την τραγωδία που έζησε η οικογένειά της, κατά την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της τρεις μόλις εβδομάδες μετά από την δολοφονική εκείνη επίθεση. Να δούμε και την Μακεδονία.
η οποία έχει ένα θέμα τοπικό ενδιαφέροντος, ράλι τιμών στα ακίνητα της Θεσσαλονίκης. Δύο ταχύτητες ανάμεσα σε νεόδμητα και παλαιότερα. Απλησίαστο το κέντρο της πόλης, δεύτερη ακριβότερη περιοχή η Καλαμαριά. Όλο και πιο ψηλά ανεβάζουν τον πύχη των τιμών οι ιδιοκτήτες ακινήτων, λέει η Μακεδονία. Ζητούν υπέρογκα ποσά, λένε στη Μακεδονία της Κυριακής, όσοι αναζητούν αξιοπρεπές σπίτι σε λογική τιμή. Και τέλος πάμε και στον τύπο Θεσσαλονίκης με ένα επίσης θέμα τοπικού ενδιαφέροντος, πάρτι υδροκλοπών εν μέσω λειψιδρία στη Χαλκιδική. Αυξημένα περιστατικά υδροκλοπών καταγράφονται στην κοινότητα της Ποτίδειας, φέτος έχουν καταγραφεί περίπου 60 περιστατικά, λέει ο τύπος Θεσσαλονίκης. Αυτά λοιπόν σε μια σύντομη ματιά που ρίξαμε στα σημερινά πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Και θυμόμαστε παλαιότερα χρόνια που όταν πήγαινες διακοπές, το πρώτο πράγμα που έψαχνες μόλις έφτανες στον προορισμό σου ήταν πού πουλιέται ο τύπος.

Σοφία, ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα μίνι διάλειμμα. Κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην φύγετε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε τροχιά γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση η Μέση Ανατολή, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα και η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τις πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών. Η Ουάσιγκτον εξαπολύει σφοδρά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν ως άμεση απάντηση στις επιθέσεις στην Ιορδανία που σκότωσαν δύο Αμερικανούς στρατιώτες. Ο Ιρανικός στρατός στόχευσε δύο Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Μάλιστα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις δεσμεύσεις της από την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη ανοίγει και νέο μέτωπο κατά Κούρδων στο βόρειο Ιράκ. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τα ξημερώματα βάση του κόμματος ελευθερίας του Κουρδιστάν κοντά στο Εμπρίλ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 μέλη της. Σε γυναίκα ανήκε η Σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ήταν σε προχωρημένη σύψη και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή φαίνεται να ήταν νεκρή τουλάχιστον 6 ημέρες. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για τα ακριβή αίτια και το χρόνο του θανάτου. 13 συλλήψεις για φωτιές που αποδίδονται σε απρόσεκτες ενέργειες έγιναν σε 2/24. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ένας κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έβαζαν φωτιές σε περιοχές της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας με στόχο να εκβιάζουν κατοίκους για χρήματα. Είχαν αναλάβει τη διανομή του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν από αγρότες χρηματικά ποσά για να τους το παρέχουν. Μέση επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 2 σήμερα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ υψηλή για πολλές περιοχές της χώρας, στη Στερεά Ελλάδα, στην Αττική, Εύβοια, Βιωτία και περιοχές της Θιώτιδας, στην Πελοπόννησο, στην Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία καθώς και περιοχές της Αχαΐας και της Ηλίας, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρος, στην Ετωλακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία και περιοχές των Ιωαννίνων, νησιά Ιωνίου, σε όλα τα νησιά, στο Βόρειο, Ανατολικό Αιγαίο και Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία και στην Κρήτη σε περιοχές των ομών Ηρακλείου και Λασιθίου. Σήμερα αναμένονται υψηλότερες θερμοκρασίες καθώς το θερμόμετρο θα δείχνει 39 σε αρκετές περιοχές ενώ θα καταγραφούν και 40 στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ωστόσο, οι πιο θερμές μέρες του κύματος καύσωνα αναμένονται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους τη Δευτέρα και την Τρίτη με 40 τοπικά στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη ενώ πιθανότατα να φτάσουν και τους 41 βαθμούς. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας την αποπληρωμή των παλαιών χρεών τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Στην Ουκρανία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων στο Κίεβο, όπου ξέσπασαν πυρκαγιές σε όλη την πόλη. 5 επιζώντες, ανάμεσά τους ένα 7χρονο κορίτσι, εντόπισαν τη νύχτα οι διασώστες μετά το ναυάγιο επιβατικού πλοίου στα ανοιχτά της Ανατολικής Ινδονησίας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 20 αγνοωμένων. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν σήμερα για διάστημα 10 ωρών έως και τις 5 καταναλωτές στο Πανόραμα. Επίσης, διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί έως τις 11 σε περιοχή του Ωραιοκάστρου, έως τη 1 σε περιοχές του Ευόσμου και έως τις 2 της βιομηχανικής περιοχής Καλοχωρίου. Στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Ένα από τα πιο συναλπαστικά παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου διεξήχθη τα ξημερώματα στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, όπου η Αγγλία επικράτησε της Γαλλίας με 6-4 και εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης με 22 γκολ. Γενικά ήθελε ο καιρό σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πρόσκαιρε νεφώσει, θερμοκρασία από 20 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά ήθελε με πρόσκαιρε νεφώσει, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και το απόγευμα νότιο νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στην πόλη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τα πιο ωραία πρωινά.
5: Με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
5: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 9. Η Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. 28 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης που δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, πολύ ήσυχα τα πράγματα. Ακόμη να θυμίσουμε ότι στις 11 ανοίγουν και τα καταστήματα, πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων και η αγορά λειτουργεί ως ήθιστε. Εδώ θα είμαστε μαζί για 2 ώρες ακόμη ως τις 11.

0: Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στην πολιτική επικαιρότητα. Θα συζητήσουμε με τον συνάδελφο πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Μακεδονία, Νίκο Οικονόμου, που έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε βρίσκουμε καταρχήν ξενυχτισμένο, μήπως έκατσες να δεις το Αγγλία-Γαλλία.
1: Πάντα, πάντα. Τα αθλητικά μου αρέσουν πάρα πολύ, οπότε τέτοια μάτς δεν τα χάνουμε και αποζημιώθηκα πλήρως.
0: Κάνε μας και ένα σχόλιο. Ναι. Πώς τον είδες τον αγώνα?
1: Κοίταξε, καταπληκτικός αγώνας. Νομίζω καταρχήν θα μείνει στην ιστορία ως προς το μέγεθος του αποτέλεσμα.
0: Σωστά.
1: Έχουν ξαναπεί 10 γκολ σε μικρό τελικό. Πολύ ενδιαφέρον ψυχολογικά, θα έλεγα. Οι Άγγλοι στην αρχή απόλυτα κυρίαρχοι. Οι Γάλλοι ξύπνησαν γιατί κατάλαβαν ότι θα ζηλευτούν να συνεχίσουν έτσι. Και γενικώς ένα πολύ ελεύθερο ποδόσφαιρο που νομίζω ότι άφησε ικανοποιημένους τους πάντες, γιατί χθες πεζόντουσαν διάφορα πράγματα, κυρίως για την Αγγλία, γιατί για το μέλλον του προπονητή, γιατί υπήρχε μεγάλη προβληματισμός και γκρίνια μετά τον αποκλεισμό με την Αργεντινή.
0: Το ότι αν έφταξε ο Τούχελ με το σχεδιασμό του ή όχι. Μπράβο, έτσι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ξέρεις τι, είχα διαβάσει μια δήλωση του Γιούργεν Κλοπ που πάντα έτσι έχει μια ψύχρεμη λογική σε αυτά που λέει, και λέει ότι σε αυτούς τους αγώνες τους ιδιαίτερα κρίσιμους του υψηλού ενδιαφέροντος η προπονητική η τακτική πάντα είναι αυτή την οποία μετά θα σχολιάσουμε, γιατί έπαιξε κάνε πίσω η Αγγλία, έπαιξε αμυντικά και δεν έπαιξε επιθετικά. Μα αν είχε παίξει επιθετικά και είχε φάει γκολ, γιατί δεν αποκλείεται να έχει γίνει αυτό, θα λέγαμε μετά γιατί δεν μαζεύτηκε. Οπότε λέει ότι σε αυτά έτσι είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες για να κρίνουμε αν ήταν η τακτική σωστή ή όχι.
1: Κοίταξε, ο Τούχελ, επειδή είναι Γερμανός και επειδή κατέχω τη γλώσσα και τον παρακολουθώ εδώ και καιρό, και όσο ήταν και στην Bayern, είναι ένας δύσκολος προπονητής. Θεωρείται κατά κάποιον τρόπο έτσι σαν master, δηλαδή τον εκτιμούν πάρα πολύ οι παίκτες, παρόλο ότι δεν είναι και πολύ μεγάλος, και γενικά θεωρείται έτσι από τις μορφές του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Παρόλα αυτά έχει τις γωνίες του, με την έννοια ότι τον βλέπεις ότι είναι πολύ νευρικός, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, το πώς θα παίξεις σε ένα τέτοιο σημείο ενός αγώνα που αναγκαστικά θα παίξεις λίγο αμυντικά είναι λίγο και στο DNA και κατά πόσο του ποδοσφαίρου της χώρας στην οποία να εκπροσωπείς κατά κάποιο τόπο. Οι Εγγλέζοι, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον για το ποδοσφαίρο τους, έχουν εδώ και 10 χρόνια σχεδόν το καλύτερο πρωτάθλημα, διότι έχουν επενδυθεί πολλά λεφτά εκεί.
0: Σωστά.
1: Αλλά φαίνεται ότι αυτό μερικές φορές, γιατί έχουν μαζέψει και πάρα πολλούς ξένους παίκτες, από τους καλύτερους σχεδόν στον κόσμο, γιατί ακριβώς και τα χρήματα είναι εκεί, αυτό μερικές φορές μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη χώρα σου. Μπορεί να την επηρεάσει καλά, μπορεί να την επηρεάσει αρνητικά. Καλά με την έννοια ότι θα πιέσει το φυτώριο, με την έννοια ότι οι καλύτεροι παίκτες είναι ξένοι, άρα δεν βγαίνουν καινούργιοι παίκτες, ή από την άλλη μπορεί να πεις ότι οι Βρετανοί ευνοούνται από το ότι παίζουν μαζί με τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, στο πρωτάθλημά τους. Τώρα όλα αυτά βέβαια είναι δεύτερη
0: το ανάγκη. Είδαμε αυτό σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είδαμε δηλαδή αυτή την κάποιες φορές την απουσία ομαδικότητα σε ομάδες οι οποίες τους στάρ τους είχαν με το παραπάνω, αλλά δεν είχαν αυτή την, πώς να το πούμε, τη σύνδεση, την ομάδα.
1: Οι δύο που είναι στο τελικό νομίζω ότι παίζουν σχετικά ομαδικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή καλά για το... Η Ισπανία 100%.
0: Ακριβώς.
1: Και η Αργεντινή σε μεγάλο βαθμό, βέβαια η Αργεντινή βασίζεται στο Μέση σίγουρα, αλλά αν δεν είχε και από πίσω όλη αυτή την ομάδα, με την έννοια εγώ, μια σκηνή κράτησα από τον ημιτελικό με την Αγγλία, εκεί που περικύκλωσαν όλοι το Μέση, άκρη προσπαθούσαν να του πάρουν την μπάλα και δεν μπορούσαν, και τελικά του κάνανε λίγο ένα σκληρό φάουλ. Και πώς όλοι οι Αργεντίνοι έτρεξαν να κάνουν ένα έντος τσαμπουκά από τους Εγγλέζους και να επιβεβαιώσουν που τόλμησαν κατά κάποιο τρόπο να κουμπίσουν το Μέση. Δηλαδή υπάρχει μια απίθανη στήριξη σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Αυτό που άνθρωπο δεν είχε η Πορτογαλία και,
1: καλά, ναι,
0: και σε κάποιο βαθμό και η Γαλλία.
1: Η Ισπανία όμως βέβαια είναι εντάξει. Η Ισπανία είναι
0: πρότυπο ομάδας. Νομίζω είναι αυτή η γνήσια ομάδα που είδαμε στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο.
1: Για να πάμε λίγο και στα πολιτικά. Έχω κάνει ένα σχόλιο σήμερα στη Μακεδονία παρομοιάζοντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Ισπανό, τον Ρόντρι, Γιατί ο Μητσοτάκης δεν είναι μονάδα. Δεν είναι δηλαδή Μέση με Μπαπέ και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι καλός, ένας καλός μάνατζερ, ένας καλός αμυντικός χαφ, έτσι, εκεί, εξάρι, οχτάρι. Και αυτό που απαιτεί, κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, που απαιτείται μάλλον την κυβέρνηση, είναι να δείξει ομαδικότητα, την οποία μερικές φορές τη δείχνει, μερικές φορές δεν τη δείχνει. Δηλαδή να παίξει λίγο σαν την Ισπανία. Τώρα θα δούμε αν θα εισακουστώ ή τέλος πάντων. Αυτό ήταν και το νόημα του σχολείου του σημερινού, με την έννοια ότι πολλές φορές μου δίνει η Νέα Δημοκρατία την εντύπωση ότι είναι πολύ ατομικιστικό το η νοοτροπία που υπάρχει, και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσει.
0: Ενδιαφέρουσα η σύνδεση που κάνεις. Μην ξεχνάμε ότι πολιτική και ποδόσφαιρο διαχρονικά συνομιλούν, επηρεάζοντας το ένα το άλλο. Εγώ ετοιμαζόμουν να σου αστειευτώ να πω ότι είδαμε περισσότερα γκολ στον ημιτελικό από όσοι πια έχουν απομείνει βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είδες τις χθεσινές εξελίξεις?
1: Εντάξει, ήταν νομίζω ουσιαστικά η τελευταία προσπάθεια, μπας και σωθεί το μαγαζί. Γιατί τώρα, εντάξει, για τα ψέματα, με τον Πολάκη μπορεί να είχε μια πιο άγρια και πιο επιθετική αντιπολίτευση, αλλά δεν θα μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Όχι με την έννοια εκλογικά, ίσως ένας Πολάκης να ήταν στην ηγεσία και καλύτερος. Απλά στο ρόλο που θα παίξει από εδώ και πέρα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό που επικράτησε, το ένα κομμάτι τώρα είναι το γιατί έγινε όλο αυτό το θέατρο, έτσι,
0: που είναι
1: ένα άλλο ζήτημα και τη σχέση με το Τζίπρα και όλα αυτά. Αλλά για τους εναπομείναντες νομίζω ότι δεν υπήρχε άλλη λύση από το να πάνε στη Δούρου με μία τέλος πάντων επικεφαλής που τέλος πάντων μπορεί να συμμετέχει στα δρόμενα τα πολιτικά, να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει ένα 3,001, να μπει στη Βουλή και να παίξει κατά κάποιο τρόπο ενδεχομένως ένα ρόλο στο μέλλον, ή προεκλογικά να μπει, ας πούμε, σε αυτή την κουβέντα των συνεργασιών και με άλλα κόμματα, δηλαδή η Νέα Αριστερά, η Μέρα 25. Αυτά τα δύο κόμματα μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσα να φανταστώ ότι να φτιάξουν ένα σχηματισμό κατά κάποιο τρόπο. Αν ήταν επικεφαλής ο Πολάκης,
0: θα ήταν δύσκολο αυτό.
1: Δεν πρέπει σε αυτό κάτι να συμβεί, τέλος πάντων να υπάρξει μια ζήμωση. Όχι ότι θα είναι εύκολο να γίνει και να καταλήξει και κάπου, αλλά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα. Όλες αυτές οι δυνάμεις που κάπως ήταν και μαζί κιόλας, έτσι, και τα πρόσωπα περισσότερο, δηλαδή Βαρουφάκης, Τσακαλώτος, Σακελαρίδης και Δούρου και Παπάς, να βρεθούν σε ένα κοινό σχηματισμό. Φαίνεται... Δεν ξέρω αν θα βγει, μπορεί όμως.
0: Φαίνεται, Νίκο, όμως ότι δεν ζούμε εποχή συνεργασιών και συμπλεύσεων, αλλά κατακερματισμών. Διότι βλέπουμε αυτή η διαδικασία του κατακερματισμού να συνεχίζεται.
1: Ναι, και είναι και ένα ζήτημα που ενδεχομένως θα πρέπει να το δούμε λίγο και πιο κοινωνιολογικά, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί συνήθως τέτοιοι κατακαιρματισμοί καταγράφονται σε περιόδους που υπάρχει ένταση, υπάρχει οικονομική κρίση, υπάρχει γενικά δυσκολία, όπως είχαμε εμείς την περίοδο 2010 με 2016-2017, ας πούμε, ή και αργότερα λίγο. Τώρα αυτό έχει να κάνει, εγώ το προσδιορίζω περισσότερο σε μια πολύ, ας το πούμε έτσι, μεγάλη διάρκεια πολιτική κυριαρχία της και των δεξιάς, που φαίνεται ότι κρατάει ακόμα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται στον όλο υπόλοιπο χώρο μια κεντροδεξιά, μάλιστα, η οποία έχει πιο χαρακτηριστικά, περισσότερα χαρακτηριστικά κεντρώα παρά δεξιά παραδοσιακά. Και αυτό δημιουργεί από τη μία ένα κενό από τα δεξιά της, με μικρά κόμματα, αλλά κυρίως δημιουργεί προβλήματα στο ποιος θα την αντιμετωπίσει. Και αυτό ήταν μέχρι στιγμής το πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε αντίπαλος βασικός. Το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να παίξει αυτό το ρόλο για να ισχυροποιηθεί και να διεκδικήσει κατά κάποιο τρόπο την ανατροπή, να παίξει το δικοματισμό, στο παιχνίδι του δικοματισμού κατά κάποιο τρόπο.
0: Και να παρουσιάσει και ένα σχέδιο κυβερνησιμότητας, αυτό που λέμε, ένα πρόγραμμα, έτσι. Αυτό είναι το μελανό σημείο στην τακτική του ΠΑΣΟΚ.
1: Μπράβο. Τώρα εμφανίστηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, δημιούργησε ένα καινούργιο κόμμα. Θα δούμε πώς θα πάει. Δείχνει να έχει μια δυναμική ή τουλάχιστον να συσπηρώνει αυτούς που θέλουν να προτάξουν κάτι, μια εναλλακτική πρόταση. Αλλά αυτό, όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή, δεν είναι και λίγα δύο κοινοβουλευτικές αιτίες. Έχει δημιουργήσει μια μεγάλη, έτσι, ένα πολύ μεγάλο πολυγερματισμό στον χώρο της κεντροαριστεράς, που δεν ξέρω κατά πόσον θα μειωθεί. Εντάξει, υπάρχουν δύο ισχυροί πόλοι. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας προηγείται, να το πούμε έτσι, στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Όλα αυτά βέβαια πάρα πολύ, και κυρίως η κυβέρνηση, το θέμα της κυβερνησιμότητας, θα κρυφθούν από την τελική ευθεία όταν θα μπούμε, και αποτέλεσμα των εκλογών βέβαια. Έτσι, γιατί τώρα ό,τι σενάρια και να πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Για το ποιος θα κυβερνήσει και τι θα κάνει, αν δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα της Κυριακής, να πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, άλλο είναι ένα αποτέλεσμα που θα λέει 32 Νέα Δημοκρατία, 16 ο Τσίπρας, και άλλο θα είναι η επόμενη μέρα, αν έχουμε ένα αποτέλεσμα 25% Νέα Δημοκρατία και 19-20% ο Τσίπρας.
0: Τελείως διαφορετικές ισορροπίες και συσχετισμοί.
1: Που μπορεί να πολύ πιθανό να συμβούν και τα δύο, οπότε καταλαβαίνεις μάλλον ότι δεν είναι εύκολο να κάνεις σχέδια για το τι θα γίνει μετά.
0: Τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς? Λέμε για σχέδια και τα δικά του σχέδια ακόμη δεν τα έχουμε. Η φημολογία φουντώνει. Φυσικά περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος, όμως τι πιστεύεις τελικά ότι θα γίνει?
1: Εντάξει, νομίζω ότι και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι
0: θα προχωρήσει.
1: Για κόμματος. Βέβαια, ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να εκπλήξει κιόλας. Σου θυμίζω και ότι και το κλείσιμο της πολιτικής άνοιξης έγινε με ένα μπαμ και κάτω κάπου εκεί πριν από τις εκλογές του, νομίζω ότι 4 ήταν, δηλαδή που ανακοίνωσε ότι ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο στη Νέα Δημοκρατία, και ήταν και σημαντικό για τον Κώστα Καραμαλή αυτό,
0: ναι,
1: το να μπορέσει να συσπηρώσει όλο το χώρο της κεντροδεξιάς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάρα πολύ επίμονος πεισματάρης, στόχο προσιλωμένος, δηλαδή αν έχει αποφασίσει να το κάνει, πολύ δύσκολα θα ανατραπεί αυτό, και πότε θα ανατραπεί, αν δει ότι δεν δημιουργείται δυναμική. Αυτό όμως, κατά τη γνώμη μου, επειδή το πιο πιθανό σενάριο είναι να δούμε την ίδρυση του κόμματος με το που προκηρυχθούν οι εκλογές, ή τέλος πάντων γίνει σαφές το πότε θα γίνουν οι εκλογές, δεν είναι εύκολο να το πεις, γιατί δεν μετρέται εύκολα ένα κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί στις δημοσκοπήσεις.
0: Βέβαια.
1: Σου θυμίσω τόσο καιρό που μαλώνανε οι δημοσκόποι να βάλουμε τον Τσίπρα, να βάλουμε την Καρισιανού. Είναι άλλο αυτό και άλλο, λέμε, το υποίδρυση κόμμα Τσίπρα, και άλλο το η Ελλάς. Το να παίρνει ο άλλος μια θέση και να πει θα ψηφίσω αυτό. Συνεπώς και με το Σαμαρά θα έχει αυτό το θέμα. Νομίζω ότι επειδή είναι που γνώσεις του πολιτικού παιχνίου, θα το κάνει πολύ προς το τέλος, δηλαδή δεν νομίζω ότι, εγώ δεν το περιμένω πολύ άμεσα, αν δει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει για εκλογές την άνοιξη του 27 ή τέλος αρχές του 27 ή τέλος πάντων του 27, να το πούμε, θα προσπαθήσει να
0: το τραβήξει,
1: να είναι πιο κοντά.
0: Έχει την πολυτέλεια από άποψη στελέχωσης, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα φυσικά για να κατέβεις σε εκλογές είναι πώς στελεχώνεις την παράταξή σου.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δύο είναι τα μεγάλα ζητήματα. Το ένα είναι ποιο θα είναι το διακύβευμα, γιατί κατεβαίνω.
0: Σωστά.
1: Γιατί ένας κόσμος πολύ θα του πει: OK, κατεβαίνεις για να κόψω Μητσοτάκη και τίποτα,
0: ναι,
1: άλλο.
0: Για να κάνεις ζημιά στη δική σου παράταξη ουσιαστικά.
1: Αυτό δεν το βλέπω εγώ. Εντάξει, είναι ένα αρνητικό με την έννοια ότι δεν του προσδίδει μεγάλη δυναμική. Από την άλλη όμως υπάρχει και ένας κόσμος που είναι αντί Μητσοτάκης, έτσι. Να μην το κρύβουμε αυτό. Άρα μπορεί και να το εκμεταλλευτεί και το ότι το διακύβευμά του τελικά, η πρόταση του είναι να μην είναι, να φύγει ο Μητσοτάκης, ας πούμε. Αυτό είναι το ένα, και το δεύτερο είναι αυτό που λες εσύ, δηλαδή τα πρόσωπα. Ακούω τώρα έτσι διάφορα ονόματα που πέφτουν στο τραπέζι. Δεν πρόκειται για πολύ φρέσκα και καινούργια ονόματα που θα προβάλλουν και θα παρουσιάσουν κάτι καινοτόμο στην πολιτική σκηνή της χώρας. Αυτό έχει τα κακά του, έχει και τα καλά του βέβαια. Και μένει να δούμε κατά πόσο ο κόσμος θα τσιμπήσει σε ένα

0: τόσο χρόνος και μεσολαβεί το ραντεβού της Διεθνούς Έκθεσης. Νομίζω από εδώ και πέρα θα συζητάμε κυρίως για τις αρχές Σεπτεμβρίου, έτσι, και τα εγκαίνια της ΔΕΘ και τι περιμένουμε να ακούσουμε τότε. Παρά για
1: ναι, νομίζω ότι εκεί 15 Αυγούστου θα υπάρχει ο τελικός σχεδιασμός. Έτσι έχω την αίσθηση και το ρεπορτάζ αυτό προκύπτει ότι κάπου εκεί θα τεθούν τα πράγματα στο τραπέζι και θα γίνουν και οι τελικές αποφάσεις για το αν θα έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο ή θα πάμε κανονικά στις εκλογές του 27. Πράγμα που κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι το πιο πιθανό σενάριο.
0: Αυτό που λέει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή και το επαναλαμβάνει Νίκο Οικονόμου κάθε φορά στις συζητήσεις μας.
1: Ναι. Γι' αυτό το λέω κιόλας, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο στο προφίλ του. Δηλαδή πρώτον λέει ότι ξέρετε εγώ θέλω 4 χρόνια για να δείξω ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω και δεύτερον ότι ξέρετε σας το έχω πει και δεν το αλλάζω.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος να χαλάσει που λένε.
0: Ακριβώς.
1: Και υποτίθεται ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύει και την αξιοπιστία του σε βάρος προηγούμενων πολιτικών προσπαθειών που όπου τη λέγαμε το ένα την μία μέρα και την επόμενη μέρα το αλλάζαμε.
0: Νίκο, μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Τι θα γίνει με τα περίφημα εγκαίνια της επέκτασης στην Καλαμαριά, ενώ ότι είχαμε νωρίτερα έτσι πληροφόρηση ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή μέσα στον Ιούλιο για τα εγκαίνια, μετά άλλαξε το σχέδιο, θα έρθει μια και καλή προς τα τέλη Αυγούστου. Έχεις κάποια τελευταία πληροφορία?
1: Κοίταξε τώρα, είναι ένα περίπλοκο συνδυασμός πραγμάτων, δηλαδή νομίζω ότι δεν έχουν κλείσει τεχνικές λεπτομέρειες αυτά τα υπεργότητες πιστοποίησης των σταθμών και γι' αυτό πηγαίνει έρχεται και ο Νίκος Σταχιάς αλλά και ο Χρήστος Δήμας εδώ και αν έχεις προσέξει δεν το έχει πει κανείς επίσημα.
0: Όχι.
1: Το 28 Ιουλίου έχει προκύψει από μια διαρροή πιθανή κατά κάποιο τρόπο. Προσπαθούν σε αυτό το το σχέδιο νομίζω όμως ότι είναι λίγο, είμαστε πάρα πολύ
0: πιεσμένο
1: να μπορέσει να γίνει πια. Είμαστε σήμερα
0: 19 του μήνα, ναι. Ούτε 10
1: πολύ
0: μέρες.
1: Πολύ κοντά θα έπρεπε να είχε και δεν είναι ούτε το Υπουργείο, ούτε αυτή η κυβέρνηση με κυβέρνηση που είναι αποφάσει τώρα για ένα σχεδιασμό εβδομάδας.
0: Αλλά
1: νομίζω θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Εντάξει, τώρα το σημαντικό βέβαια είναι να γίνει και να ξεκινήσει. Έτσι. Τώρα, αν θα έχει μια ημερομηνία, αν θα έχει μια καθυστέρηση, που είχε μια καθυστέρηση μέχρι τώρα, αν θα έχει και αυτό μια σημασία, αλλά το θέμα είναι ότι το έργο θα γίνει, το έργο θα ξεκινήσει. Φαίνεται θα είναι 100% πριν από την έκθεση, οπότε...
0: Εδώ η μία εβδομάδα νομίζω και 10 μέρες δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να ακούσουμε τις ανακοινώσεις για το επόμενο... την επόμενη φάση του μετρό, έτσι.
1: Πας πάντα στο επόμενο. Εντάξει, το σημαντικό είναι κατά τη γνώμη μου να μπούμε και σε μια νοοτροπία εδώ που να μην λέμε «Α, εντάξει, έχουμε καθυστέρηση». Να είναι αυτό το πρόβλημά μας και να μην είναι το πρόβλημά μας θα γίνει ή δεν θα γίνει.
0: Σωστά. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την συζήτηση. Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή σε εσένα και στους ακροατές.
0: Ο συνάδελφος πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Μακεδονία Νίκος Οικονόμου ήταν μαζί μας.

0: Πάμε τώρα να συζητήσουμε για κάτι διαφορετικό, να σηκώσουμε και τα μάτια μας ψηλά, να δούμε τον ουρανό την Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Αυτή την Τετάρτη, ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή βραδιά παρατήρηση του ουρανού εδώ στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την πρόεδρο του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας, την κυρία Σύση Αγγελίτση, για να συζητήσουμε για την εκδήλωση αυτή, αλλά και γενικότερα για τις δράσεις του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας. Καλημέρα, κυρία Αγγελίτση.
1: Καλημέρα σας. Να έχετε μια όμορφη μέρα, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Και εμείς, και να δώσουμε έτσι στους ακροατές μας μια πρόγευση από το τι μπορεί να δει κανείς εφόσον έρθει στο ραντεβού αυτό στη Νέα Παραλία.
1: Λοιπόν, στα πλαίσια των δράσεων του ομίλου και με το κλείσιμο της ακαδημαϊκής χρονιάς και το τέλος σεμινάριων που είχαμε φέτος, κάνουμε τον κόσμο να έρθει για παρατήρηση στη Νέα Παραλία μαζί μας. Οι στόχοι που θα προσπαθήσουμε να δούμε είναι η Σελήνη, το Φεγγάρι δηλαδή, η Αφροδίτη, κάποια διπλά αστέρια όπως ο Ολμπίρεο και ο Μιζάρ, και ίσως καταφέρουμε να δούμε και ένα αστρικό Μήνος. Βέβαια όλα αυτά, αν μας το επιτρέψει, ειδικά
0: ο
1: πιο βαθαίος στόχοι, αν μας το επιτρέψει πρώτον ο καιρός, γιατί ακυρώθηκε ήδη η ένεξη βραδιά του Ιουνίου λόγω συναφιάς. Και δεύτερον, η φωτορύπανση που δυστυχώς αυξάνεται στην πόλη. Αλλά σίγουρα θα δούμε Φεγγάρι, Αφροδίτη και διπλά αστέρια. Αυτά είναι στάντα.
0: Ο καλοκαιρινός ουρανός έχει έτσι κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία ιδιαίτερα που μας δίνουν το κίνητρο για παρατήρηση αυτή την εποχή?
1: Κάποιο ιδιαίτερο φαινόμενο, όχι. Δεν το έλεγα ίσα-ίσα, δεν έχουμε και πολλούς πλανήτες. Θα έχουμε αρκετούς πλανήτες ξανά από φθινόπωρο. Οπότε θα ξαναπρογραμματίσουμε και τότε μια ανοιχτή βραδιά.
0: Ναι,
1: αλλά γιατί να χάνουμε την επαφή για τόσο μεγάλο διάστημα?
0: Εννοείται. Τώρα, κύριε Αγγελίτση, σηκώνουμε το κεφάλι μας τα βράδια και τη βλέπουμε τη Σελήνη. Εκεί είναι πάντα πάνω από το κεφάλι μας και μας παρακολουθεί. Την έχουμε δει χιλιάδες φορές. Τι αλλάζει όταν την κοιτάζει κανείς μέσα από τηλεσκόπιο?
1: Μπορούμε να διακρίνουμε λεπτομέρειες. Μπορούμε να δούμε τους κρατήρες. Μπορούμε να εστιάσουμε πάνω σε ένα κρατήρα και να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Τα όρυτα που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί, τη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ φωτισμένης και αφώτιστης πλευράς. Γι' αυτό επιλέγουμε κιόλας να κάνουμε παρατηρήσεις για τον κόσμο σε φάση κοντά στο πρώτο τέταρτο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και ώστε να έχουμε αρκετό φως για να δούμε λεπτομέρειες σε Σελήνη, αλλά όχι αρκετό φως να μας τυφλώνει και να μπορούμε να δούμε και σκιές πάνω που δημιουργούνται από το ηλιακό φως.
0: Σωστά. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τώρα είναι μια βραδιά ανοιχτή σε όλους, έτσι. Μπορεί να έρθει όποιος ενδιαφέρεται.
1: Όποιος ενδιαφέρεται. Γι' αυτό επιλέγουμε κεντρικά σημεία για να μην βγάζουμε τον κόσμο πολύ εκτός.
0: Αυτό τη φορά το ραντεβού είναι στο Μέγαρο. Μπροστά στο Μέγαρο.
1: Είναι μπροστά στο Μέγαρο ακριβώς. Θεωρούμε ότι είναι ένα σημείο με αρκετή περατζάδα. Δεν θα ενοχλούμε ταυτόχρονα. Είναι ένα σημείο που ήταν κάπως πιο σκοτεινό από ό,τι θυμάμαι σε σχέση με το κέντρο-κέντρο της πόλης. Και γι' αυτό επιλέχθηκε.
0: Ναι. Και αυτές οι βραδιές τι τις διακρίνει, κυρία Αγγελίτση? Δηλαδή τέτοιες δράσεις είναι ένας τρόπος να έρθει κανείς πιο κοντά στην αστρονομία, ακόμη και αν δεν έχει ιδιαίτερη σχέση, ή ο κόσμος που έρχεται είναι ο κόσμος που ενδιαφέρεται σταθερά, που λίγο πολύ ίσως το γνωρίζετε?
1: Έρχεται κόσμος στοχευμένα που ενδιαφέρεται, σταματάει και πολλοί κόσμος που κάνει τη βόλτα του. Πολύ συχνά έρχεται κόσμο απλά από περιέργεια για να δει τι γίνεται, ή κόσμο που δεν έχει ξαναδεί από τηλεσκόπιο και θα ήθελε τουλάχιστον να δει για μια φορά. Μαζευόμαστε, λύνουμε απορίες, βγαίνουν διάφορες απορίες κατά τη διάρκεια και διάφοροι προβληματισμοί από τον κόσμο, και είμαστε εκεί για να λύσουμε κάθε πιθανή απορία.
0: Βλέπετε διαφορά σε ηλικίες?
1: Από πολύ μικρά παιδάκια μέχρι και πολύ μεγάλους ανθρώπους.
0: Δεν έχει.
1: Αυτό το χόμπι δεν έχει ηλικία. Ενδιαφέρει κάθε άνθρωπο, γιατί είναι το άγνωστο που μας τραβάει την προσοχή.
0: Μας συναρπάζει όλους αυτό, έτσι?
1: Ακριβώς. Ως άνθρωποι είχαμε πάντα την περιέργεια και θα έχουμε πάντα την περιέργεια να μαθαίνουμε περισσότερο για το τι γίνεται εκεί έξω. Και αυτός είναι και ο στόχος της αστρονομίας, από την απλή αστρονομία, τα σεμινάρια που κάνουμε εμείς, μέχρι τις διαστημικές αποστολές. Όλα έχουν στόχο να μάθουμε περισσότερα.
0: Και ενδεχομένως να έχει αναθερμανθεί και το ενδιαφέρον για το διάστημα τα τελευταία χρόνια, μιας και έχουμε και τις αποστολές αυτές και την Άρτεμις της NASA, έτσι, και πολλοί κόσμος ξανασυζητά πια για αυτό τα μεγάλα ταξίδια στο διάστημα.
1: Και ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες που ανακοινώθηκε και όλες ότι θα στείλει με τον πρώτο Έλληνα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Τον Αδριανό.
0: Τώρα από εκεί και πέρα δίνετε και κάποιες πρακτικές οδηγίες από ό,τι είδα στο site σας στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην αστροπαρατήρηση και κάποιες συμβουλές, ας πούμε, συστάσεις έχουν το ενδιαφέρον τους, γιατί δεν είναι προφανής στο μυαλό όλων μας. Μπορούμε να τις συνοψίσουμε?
1: Το βασικό ότι αν θες να δεις λεπτομέρειες είναι να μην χρησιμοποιείς φακούς, να μην ενοχλείς τα μάτια με ηλεκτρικό φως. Βέβαια είμαστε στην πόλη, είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε αυτή την όχληση. Πάσε λίγο προσοχή, γιατί μιλάμε για ακριβό εξοπλισμό, μπορεί να γίνει κάποια ζημιά και ακόμα περισσότερο μιλάμε για βαρύ εξοπλισμό. Δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να χτυπήσει κάποιος. Θα πρέπει να όσοι έρθουν να ακούνε τις οδηγίες των χειριστών.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να υπάρχουν ακόμα και κάποια καλώδια απλωμένα κάτω, λόγω του ότι τα τηλεσκόπια λειτουργούν με ρεύμα. Για να δει ο ίδιος ο παρατηρητής, επειδή συνήθως η πρώτη του φορά, χρειάζεται να ακούσει τις οδηγίες για να μπορέσει να εντοπίσει τον στόχο. Όσο περισσότερο ζουμάρουμε σε έναν στόχο μακρινό, τόσο πιο δύσκολη είναι η παρατήρηση του μέσα από το προσοφθάλμιο. Αν ακούει τις οδηγίες, θα έχει και το αποτέλεσμα που περιμένει.
0: Βέβαια. Τώρα να πούμε για τον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας και την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Μια μακρά παρουσία. Να πούμε πότε ιδρύθηκε, κυρία Αγγελίτση, ο Όμιλος.
1: Ο Όμιλος ιδρύθηκε το 1997 με τη βοήθεια καθηγητών από το αστεροσκοπείο του Απιθύτα.
0: Μάλιστα. Ήδη 30 χρόνια δηλαδή σχεδόν συμπληρώνει μια παρουσία.
1: Είναι 30 χρόνια, συμπληρώνουμε 30 χρόνια.
0: Και ποιος ήταν ο σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής?
1: Να φέρει τον κόσμο πιο κοντά στην αστρονομία, στην επιστήμη της αστρονομίας. Να διαλύσει μύθους, πλάνες ίσως, να φέρει πιο κοντά τον κόσμο στην επιστήμη και να μάθει τι πραγματικά συμβαίνει εκεί έξω. Αυτό το πετυχαίνουμε από τότε έως και σήμερα με τα εκλεκτισμένα σεμινάρια που πραγματοποιούμε κάθε Σάββατο στα γραφεία του Ομίλου μας. Να πούμε ότι βρισκόμαστε Αλεξάνδρειας 113 στην περιοχή Ντεπό. Το κάνουμε μέσα από τις ανοιχτές βραδιές για όλο τον κόσμο, μέσα από πρακτικά σεμινάρια που έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, okay, καλά τα λέμε στη θεωρία, αλλά πάμε με τα τηλεσκόπια να δούμε τι γίνεται στην πράξη.
0: Σωστά.
1: Και με εκδηλώσεις λίγο πιο κλειστές, όπου μας καλούν σε σχολεία, δήμους, βιβλιοθήκες, για να μπορέσει ο κόσμος να παρατηρήσει και λίγο πιο ελεύθερα χρονικά.
0: Είναι εύκολο ή δύσκολο για κάποιον που αγαπάει την αστρονομία να ασχοληθεί ερασιτεχνικά? Απαιτείται επένδυση, ένας ακριβώς εξοπλισμός, ή μπορεί κανείς να συμμετέχει και με πιο απλό τρόπο, με πιο λιτό?
1: Δεν απαιτείται ούτε γνώση, ούτε κάποιος εξοπλισμός αν θέλει να ξεκινήσει. Αυτό που λέμε στον κόσμο που τώρα αρχίζει να ασχοληθεί με την αστρονομία είναι ότι έλα πρώτα, γνώρισέ μας, ο Όμιλος έχει το δικό του εξοπλισμό. Δες πρώτα τι σε αρέσει να κάνεις, τι σε αρέσει να παρατηρείς, πλανήτες, βαθύ ουρανό, να φωτογραφίζεις και μετά αποφάσεις τι εξοπλισμό θα αγοράσεις. Μην πάει χαμένος.
0: Βέβαια.
1: Δες πρώτα, μπορείς να δανειστείς και εξοπλισμό του Όμιλου αν είσαι μέλος και μετά κατέληξε που θέλεις, τι θέλεις να αγοράσεις.
0: Εσείς πώς βρεθήκατε κοντά στην αστρονομία?
1: Εγώ συγκεκριμένα?
0: Ναι, ναι.
1: Το μικρό μου το είχε βάλει ο πατέρας μου, αλλά πιθανόν να είμαι και φυσικό στο τομέα αστρονομίας, αστροφυσικής και μηχανικής του Απιθύτα. Αλλά δεν είναι κάτι που απαιτείται από τα μέλη. Δεν είμαι, οι περισσότεροι μάλιστα ασχολούνται με επαγγέλματα εντελώς διαφορετικά. Αλλά επειδή αγαπάνε αυτό το χόμπι και αγαπούν πολύ την αστρονομία γενικότερα, διαβάζουν τόσο, μαθαίνουν τόσο, που πολλές φορές γνωρίζουν περισσότερα ακόμα και από εμάς που το έχουμε σπουδάσει.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό και έχει και ενδιαφέρον και η σύμπραξη των ερασιτεχνών αστρονόμων με τους ακαδημαϊκούς, ας το πούμε έτσι.
1: Ισχύει, είναι ένα χόμπι που ερασιτέχνες και επαγγελματίες συνεργάζονται πολύ άμεσα. Είναι ένα χόμπι που και οι ίδιοι επαγγελματίες θέλουν αυτή τη συνεργασία, γιατί χρειάζονται για τις παρατηρήσεις τους, για τις μελέτες τους, συχνά πολύ εξοπλισμό και οι θελοντές μπορούν να διαθέσουν το δικό τους. Είναι ένα χόμπι και μάλιστα αυτή τη συνεργασία μπορούμε να πούμε ότι την έχουμε κάνει πιο επίσημη εμείς ως Όμιλος με το αστεροσκοπείο του Απιθύτα, που πριν 1,5 χρόνο περίπου υπογράψαμε για το πρώτο επίσημα μνημόνιο συνεργασίας, καθώς η συνεργασία αυτή κρατάει όντως από το 1957 από την ίδρυση του ομίλου.
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχουν και κάτι και οι καθηγητές της αστροφυσικής, το οποίο τους κάνει έτσι νομίζω και πολύ συμπαθείς και γοητευτικούς, ακόμη και σε κοινό που δεν είναι μοιημένο. Είχαμε την εξαιρετική μορφή φυσικά στη Θεσσαλονίκη, τον Γιάννη Σιραδάκη που το χάσαμε δυστυχώς, αλλά νιώθω ότι πολλές φορές έτσι το κοινό δείχνει έναν ιδιαίτερο θαυμασμό για τους καθηγητές της αστροφυσικής, της αστρονομίας.
1: Δεν ξέρω, είναι τυχαίο, αλλά όντως είναι πολύ συμπαθητικοί οι καθηγητές του, οι καθηγητές αυτού του δικημένου. Ο Γιάννης Σιραδάκης ήταν όντως μεγάλη απώλεια, ήταν ιδρυτικό μέλος του ομίλου. Ίσως είναι το αντικείμενο, δεν ξέρω, προσωπική μου άποψη, ίσως είναι το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε, που όσο περισσότερο μαθαίνεις για τον κόσμο, τόσο πιο ταπεινός γίνεσαι. Αντιλαμβάνεσαι πόσο μικρός είσαι, δηλαδή σε σχέση με την απεραντοσύνη.
0: Πάρα πολύ σωστό αυτό. Εσείς κυρία Αγγελίτση, όταν κοιτάζετε με το τηλεσκόπιο τον ουρανό, νιώθετε να σας εντυπωσιάζει κάτι, ενώ είναι τόσο μακρά η ενασχόλησή σας?
1: Βεβαίως. Μαγεία. Κάθε φορά θες να μάθεις περισσότερα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο κάθε φορά που κοιτάς τον ουρανό. Κάθε φορά που κοιτάς ένα καινούργιο αντικείμενο. Φυσικά δεν θα το σταματήσεις. Και όχι μόνο όταν είσαι στον ουρανό, παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν και μέρα. Μπορούμε να παρατηρήσουμε και τον ήλιο.
0: Σωστά.
1: Και με αυτόν τον σκοπό έχουμε ξεκινήσει από πολύ νωρίς τον προγραμματισμό για το ταξίδι τον Αύγουστο για την παρατήρηση της ηλιακής έκλειψης. Ένα ταξίδι που λέμε ότι αν το κάνεις μια φορά, μετά δεν σταματάς. Και συνέχεια να παρατηρήσεις την ώρα της ηλιακής έκλειψης.
0: Πού γίνεται αυτό?
1: Οι ηλιακές εκλήψεις είναι φαινόμενα που είναι ορατά από συγκεκριμένα μονοπάτια κάθε φορά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς ως όμιλος θα ταξιδέψουμε στην Ισπανία για να δούμε την αλικότητα.
0: Ποιες μέρες θα είναι αυτές?
1: Το ταξίδι θα είναι από 9 έως... Η αλικότητα μάλλον, το φαινόμενο της έκλειψης είναι στις 12 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: 2026.
0: Δυστυχώς δεν θα γίνει ορατό από την Ελλάδα, δεν θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
1: Θα είναι μερικώς ορατό, αλλά όχι από όλη την Ελλάδα. Θα είναι για τα νότια σημεία της.
0: Μάλιστα. Αλλά θα είναι ορατό από την Ισπανία όπου θα βρεθείτε εσείς.
1: Ακριβώς. Από το σημείο ότι από σημεία της Ισπανίας, όχι από όλη την Ισπανία,
0: ναι,
1: πάλι.
0: Ναι.
1: Όπως για παράδειγμα το Μπουργκός, θα είναι ορατή η ολικότητά του.
0: Δώστε μας και έτσι μερικές πληροφορίες για το πώς σκοπεύετε να κινηθείτε με τη νέα σεζόν. Θα συνεχιστούν τα σεμινάρια προφανώς.
1: Τέλη Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουμε τα σεμινάρια κάθε Σάββατο 6 με 8 στα γραφεία μας. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται στο site, ανακοινώνεται και στα social media, Facebook, Instagram. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να έχουμε ανανεωμένο πρόγραμμα, συγγνώμη, με καινούριους ομιλητές και καινούργια θέματα. Φέτος σκεφτόμαστε να καθιερώσουμε κάποια σεμινάρια λίγο πιο αραιά βέβαια και τις Τετάρτες, που θα έχουν να κάνουν με τη φωτογραφία. Είτε αστρονομική, είτε γενικότερα φωτογραφία.
0: Ναι,
1: γιατί εκτός από τους παρατηρητές έχουμε και τους αστροφωτογράφους.
0: Η οποία είναι ένας τομέας που πραγματικά μας εντυπωσιάζει τα τελευταία χρόνια και ακούω πάρα πολύ κόσμο που ενδιαφέρεται για την αστροφωτογραφία και βλέπουμε πραγματικά έτσι εξαιρετικές εικόνες.
1: Ισχύει, γιατί ουσιαστικά φέρνουμε τον κόσμο μπροστά στα μάτια μας με έναν τρόπο που το μάτι και οι παρατηρήσεις δεν μπορούν να το αντιληφθούν.
0: Σωστά.
1: Το μάτι μας δεν έχει την ικανότητα να συλλέγει και να κρατάει το φως που έρχεται. Δεν έχει τη δυνατότητα να το αθροίζει. Αυτό το κάνει η κάμερα. Οπότε μπορεί να αποτυπώσει αντικείμενα πολύ πιο μακρινά, πολύ πιο ευδιάκριτα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Όλα αυτά από το φθινόπωρο προς το παρόν. Να δώσουμε το ραντεβού Τετάρτη 22 Ιουλίου, ώρα...
1: 9 το βράδυ, 9 με 11,
0: εφόσον,
1: καθημερινή.
0: Εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, σε διαφορετική περίπτωση τι κάνετε?
1: Σε διαφορετική περίπτωση βγάζουμε ανακοίνωση αναβολής μία μέρα πριν.
0: Α, πολύ ωραία. Οπότε ενημερώνεται κανείς για τη νέα ημερομηνία.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Σε περίπτωση ακύρωση θα βγει το απόγευμα της τρίτης ανακοίνωση παντού, οπότε καλό θα είναι ο κόσμος να το έχει στα υπόψη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση και για όλα όσα μας μεταφέρατε.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Η πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας, Σύση Αγγελίτη, ήταν μαζί μας.

Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου από τη μια, Οδύσσια του Νόλαν από την άλλη. Λίγο πολύ μονοπολούν το ενδιαφέρον μας αυτές τις μέρες, όμως το ενδιαφέρον μας για τον αθλητισμό δεν εξαντλείται εδώ. Να θυμίσουμε ότι σήμερα το βράδυ η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα για τη διεκδίκηση του τίτλου του Athens Open. Η αναμέτρηση ξεκινά στις 8. Και επίσης να πούμε ότι σε σχέση με το τένις, που φαίνεται πως έτσι διανύουμε και καλές μέρες για τους Έλληνες αθλητές, έχουμε και την πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά, ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη για τους φίλους του τένις έχουμε μια σπουδαία διοργάνωση που ξεκινά σήμερα στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρησης στην Καλαμαριά και είναι το Διεθνές Τουρνουά World Tennis J30, διοργάνωση ενταγμένη στο θεσμό Διεθνής Αγώνες Μέγας Αλέξανδρος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες κάτω των 18 ετών, κατηγορία junior από 21 χώρες, τόσο από Ευρώπη όσο και από Αμερική, Ασία και Αφρική. Οι αγώνες, να πούμε ότι θα ξεκινούν καθημερινά στις 9 το πρωί και θα ολοκληρώνονται κατά τις πρώτες βραδινές ώρες. Σήμερα και αύριο θα γίνουν οι αγώνες της προκριματικής φάσης, ενώ την Τρίτη, 21 Ιουλίου, θα γίνει η επίσημη έναρξη των αγώνων του κυρίου Σταμπλό. Η είσοδος, να πούμε, για κάθε ενδιαφερόμενο είναι ελεύθερη και να θυμίσουμε ότι το τουρνουά γίνεται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρησης στην Καλαμαριά. Ευκαιρία να απολαύσει κανείς σε κορυφαίους αθλητές μικρής ηλικίας, τους οποίους ενδεχομένως θα συναντήσουμε τα επόμενα χρόνια σε μεγάλες διοργανώσεις ανά τον κόσμο. Εμείς τώρα θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, μία ώρα ακόμη εδώ, παρέα, ως τις 11.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κύμα καύσωνα πλήττει από χθες τη χώρα, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σταδιακά τις επόμενες ημέρες και την κορύφωση του φαινομένου να αναμένεται την Τρίτη. Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ καταγράφηκε και το πρώτο 40 της χρονιάς. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στην Κόνιτσα, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 40,4 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, οι πιο θερμές ημέρες αυτού του κύματος καύσωνα αναμένονται Δευτέρα και Τρίτη, με 40 τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη, ενώ τοπικά πιθανότατα θα φτάσουμε και τους 41 βαθμούς. Την Τετάρτη θα αρχίσει να βελτιώνεται η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ από τη Θεσσαλία και νοτιότερα θα καταγραφούν οι ίδιες πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μέση επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 2 σήμερα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ υψηλή για πολλές περιοχές, τη Στερεά Ελλάδα και την Αττική, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, σε όλα τα νησιά του Ιωνίου, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, αλλά και στην Κρήτη. 13 συλλήψεις για φωτιές που αποδίδονται σε απρόσεκτες ενέργειες έγιναν σε 2-24 ώρα. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ένας κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έβαζαν φωτιές σε περιοχές της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας με στόχο να εκβιάζουν κατοίκους για χρήματα. Σε τροχιά γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα και η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τις πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών. Η Ουάσιγκτον εξαπολύει σφοδρά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν ως άμεση απάντηση στις επιθέσεις στην Ιορδανία που σκότωσαν 2 Αμερικανούς στρατιώτες. Ο Ιρανικός στρατός στόχευσε 2 Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ στη Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο ανωτότος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Μάλιστα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις δεσμεύσεις της από την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη ανοίγει και νέο μέτωπο κατά Κούρδων στο βόρειο Ιράκ. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τα ξημερώματα βάση του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν κοντά στο Εμπρίλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 μέλη της. Σε γυναίκα ανήκε η σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ήταν σε προχωρημένη σύψη και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή φαίνεται να ήταν νεκρή τουλάχιστον 6 ημέρες. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για τα ακριβή αίτια και το χρόνο του θανάτου. Άνοιξε η πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας την αποπληρωμή των παλαιών χρεών τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων έχει προκηρύξει απεργία για σήμερα, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Σύμφωνα με το Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων είναι από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Έναν 66χρονο κατηγορούμενο για βιασμό της 60χρονης συντρόφου του συνέλαβε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, ενώ η τροχέα συνέλαβε έναν 32χρονο και έναν 38χρονο που οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν σήμερα για διάστημα 10 ωρών έως και τις 5 καταναλωτές στο Πανόραμα. Επίσης, διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί έως τις 11 σε περιοχή του Ωραιοκάστρου, έως τη 1 σε περιοχές του Ευόσμου και έως τις 2 της βιομηχανικής περιοχής Καλοχωρίου. Ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα του Περού χθες το βράδυ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένας 17χρονος, να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 11 να τραυματιστούν. Το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,1 βαθμών, ενώ το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών υπολόγισε πως ήταν 5,5 Ρίχτερ. Στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, ένα από τα πιο συναλπαστικά παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου, διεξήχθη τα ξημερώματα στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, όπου η Αγγλία επικράτησε της Γαλλίας με 6-4 και εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Ο Κιλιάν Μπαμπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης με 22 γκολ. Γενικά εθρίωσε ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πρόσκαιρες νεφώσεις, θερμοκρασία από 20 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά εθρίωσε με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητή 2 με 3 το απόγευμα, νότιο νότιο ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τα πιο ωραία πρωινά.
2: Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
2: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 10. Η Σοφία Σακαλίνη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. 29 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάμε να πιάσουμε το 30, καθώς η πόλη σιγά σιγά ζωντανεύει. Στο κέντρο δεν θα βρείτε ιδιαίτερη κίνηση ακόμη αυτή την ώρα. Θα βρείτε όμως κίνηση εφόσον ξεκινήσατε για Χαλκιδική. Περίπου έτσι εκεί στην περιοχή του Μεντιτεράνεων Κόσμος ήδη έχει πυκνώσει η κίνηση στη διασταύρωση της Θέρμης και λίγο πιο πέρα υπομονή για την ωραία αυτή συνήθεια με τα καλοκαιρινά μας τα κυριακάτικα μπάνια. Πρωτίστως όλα πρέπει να γίνουν με υπομονή και ασφάλεια κυρίως στις μετακινήσεις μας. Εδώ θα είμαστε για μία ώρα ακόμη καθώς η αγορά ετοιμάζεται να ανοίξει σήμερα και η πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων. Φυσικά όλοι με τη διερώτηση αν θα υπάρξει κίνηση στα καταστήματα μια τόσο ζεστή Κυριακή με τον κόσμο να έχει εγκαταλείψει την πόλη και όχι τόσο πολλούς τουρίστες να κυκλοφορούν, για να πούμε την αλήθεια, ακόμη και οι τουρίστες κατευθύνονται σε κάποια παραλία.

0: Αυτό τον κόσμο τον καλό. Σταύρος Ξερχάκος ο συνθέτης, Βασίλης Ανδρεόπουλος ο στιχουργός και φωνή. Φωνή ο Νίκος Ξυλούρης. Ο Νίκος Ξυλούρης που έφυγε από τη ζωή το 1980, πριν ακριβώς από 46 χρόνια, στα 43 του μόλις χρόνια. Και όμως η φωνή του τόσα χρόνια δεν έπαψε ποτέ να ακούγεται, με τραγούδια που συνεχίζουν να περνούν από γενιά σε γενιά και μια μορφή που παραμένει ζωντανή στη μνήμη όλων μας. Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, είναι η παράσταση που αφηγείται τη ζωή και την πορεία του με αφορμή και τα 90 χρόνια από τη γέννησή του. Αν ζούσε ο Νίκος Ξυλούρης, θα γιόρταζε τα γενέθλια του πριν από λίγες μέρες, μέσα στον Ιούλιο. Η παράσταση αυτή, μια πραγματικά ενδιαφέρουσα και πολύ πρωτότυπη καλοκαιρινή πρόταση, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και σήμερα το βράδυ θα κάνει μια στάση εδώ κοντά μας, στο αμφιθέατρο της Σίβηρης, στο φεστιβάλ Κασάνδρας. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρωταγωνιστή της παράστασης, τον Μέμο Μπεγνή. Καλημέρα, κύριε Μπεγνή.
1: Καλημέρα, τι μου κάνετε.
0: Εσείς πώς είστε, κάνατε, εχθές ήταν πάλι εδώ κοντά μας, στα Νέα Μουδανιά, σωστά?
1: Ναι, είμαστε στα Νέα Μουδανιά, ναι, ναι.
0: Πώς το ζείτε αυτό το ταξίδι, κύριε Μπεγνή, ενώ ότι μιλάμε για μια παράσταση που ανέβηκε στην Αθήνα σε κλειστή σκηνή, πήγε τόσο καλά το χειμώνα και μετά αποφασίσατε να την ταξιδέψετε. Πώς το ζείτε αυτό?
1: Είναι υπέροχο, ένα υπέροχο ταξίδι, γιατί ο Νίκος Ξυλούρης ήταν μια εμβληματική μορφή. Ήταν ένας άνθρωπος που άφησε ένα τεράστιο αποτύπωμα στην κοινωνία την ελληνική, γιατί μαζί δίδαξε αξίες οι οποίες δεν υπάρχουν σήμερα ή αν υπάρχουν είναι ελάχιστες. Τις βρίσκουμε με το μικροσκόπιο. Είναι η αρετή, είναι η καλοσύνη, είναι η αθότητα, είναι η πυγμή, είναι η δύναμη, είναι ο αγώνας για δικαιοσύνη. Και μέσα από αυτή την συγκλονιστική φωνή και μέσα από τα συγκλονιστικά τραγούδια που τραγούδησε αυτών των μεγάλων συνθετών, άφησε ιστορία αυτός ο άνθρωπος, και μόνο τιμή και χαρά μπορώ να νιώθω όντας μέλος αυτής της παράστασης. Πέρασα έναν χειμώνα, θα λέγα μοναδικό, γιατί νομίζω στα 29 χρόνια που μετράω στο χώρο αυτό, είναι η πρώτη φορά που τελειώνοντας η παράσταση βλέπω κόσμο να είναι δακρυσμένος, να είναι όρθιος, να χειροκροτάει, να φωνάζει μπράβο. Οι πίσω σειρές να έρχονται μπροστά στη σκηνή να μας χειροκροτήσουν. Και λες, αυτές οι στιγμές είναι οι στιγμές τις οποίες αξίζει να κάνεις αυτή τη δουλειά και να είσαι περήφανος για το επάγγελμα που κάνεις, γιατί τελικά το να είσαι ηθοποιός είναι λειτουργήμα, άμα μπορείς και εκμεύεις τέτοια συναισθήματα από τον κόσμο. Οπότε,
0: και ο ρόλος του θεάτρου εδώ, κύριε Μπεγνή, είναι αυτό το ζωντανό, το στιγμίο, η επαφή με τον κόσμο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το θέατρο είναι ένας οργανισμός ζωντανός, ένας οργανισμός που πάλεται, ένας οργανισμός που δίνει και παίρνει, γιατί ο κόσμος είναι εκεί, ο κόσμος επίκροτη ή όχι. Και είναι μεγάλη συγκίνηση που νιώθω. Πραγματικά είμαστε με κόμπο στο λέμε κάθε φορά που σημαίνει αυτό.
0: Πραγματικά.
1: Ο χειμώνας που πέρασε ήταν ονειρικός, ήταν άκρος συγκινητικός.
0: Στο θέατρο ήδη ήσασταν στην Αθήνα, έτσι?
1: Στο θέατρο ήδη ακριβώς, και πάει και του χρόνου αυτή.
0: Α, θα συνεχίσει, φυσικά.
1: Στο θέατρο ήδη. Δεν θα είμαι εγώ βέβαια γιατί θα κάνω κάτι άλλο, αλλά είναι μια παράσταση που άφησε από εκεί και θα κάνει και δεύτερη χρονιά. Και συνεχίζουμε σε αυτό το ταξίδι το καλοκαίρι να ζούμε τα ίδια. Και μπορώ να σας πω, ειδικά στα Ανόγια που παίξαμε πριν 4-5 μέρες, που είναι η γενέτειρα του Νίκου, ναι, Ξυλούρη, τι να σας πω, δεν έχω νιώσει ποτέ κάτι τέτοιο. Φανταστείτε, από το feedback που παίρναμε από τον κόσμο καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης, αποφασίσαμε την μικροπαντρεμένη να την τραγουδήσουμε χωρίς μουσική.
0: Ακαπέλα.
1: Μην βάλουμε δηλαδή ακαπέλα, και το είπε όλο ο κόσμος, δηλαδή. Ήταν τόσο τρομερό όλα τα Ανόγια που ήταν στο θέατρο μέσα, να κατάμε στο θέατρο, να τραγουδούν μαζί μας την μικροπαντρεμένη. Είχα μείνει, πραγματικά είχα μείνει. Και λες, αυτή τη στιγμή στη γενέτειρα του Νίκου Ξυλούρη, είμαι εδώ που γεννήθηκε αυτός ο άνθρωπος και έδρασε και έζησε. Και αυτή τη στιγμή ζω αυτή τη μαγεία. Και μάλιστα στο τέλος της παράστασης ήρθε και η κόρη του, ανέβηκε στη σκηνή, η Ρινιό, και είπε κάτι συγκλονιστικό που νομίζω όλοι κλάψαμε. Και είμαστε με δάκρυα στα μάτια. Είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν σας μιλά μια γυναίκα μεγάλη, σας μιλά αυτό το καρουτσάκι των 13 χρόνων που έχασε τον πατέρα του. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Βέβαια.
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Πραγματικά νιώθω ευγνωμοσύνη που είμαι σε αυτή τη δουλειά.
0: Και με έναν τρόπο, κύριε Μπεχνιέτση, μένει πολύ έντονο το αποτύπωμα του Νίκου Ξυλούρη στο μυαλό μας. Δεν ξέρω αν είχατε γεννηθεί, ήσασταν πολύ μικρός όταν πέθανε και εγώ ήμουν παιδί για να πω την αλήθεια, αλλά ακόμη και στο δικό μας μυαλό υπάρχει έντονη η μορφή του και η φωνή του.
1: Είχα γεννηθεί, ήμουν 8 χρονών και δεν θα ξεχάσω, 6 μάλλον, και δεν θα ξεχάσω ποτέ την αίσθηση. Είναι από αυτά τα πράγματα που ως παιδί σου μένουν στο μυαλό, που δεν ξέρεις πώς και τι. Κάτι πράγματα που λες τώρα αυτό, γιατί το θυμάμαι, πώς το θυμάμαι.
0: Σωστά.
1: Το συγκεκριμένο το θυμάμαι γιατί όλη η Ελλάδα περθούσε.
0: Έτσι.
1: Ήμουν τόσο μικρός και θυμάμαι πόσο ο κόσμος ήταν σε κατάθλιψη με το θάνατό του. Ήταν γεγονός εκείνη την εποχή, γιατί πέθανε ο Νίκος Ξυλούρης. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Δεν θυμάμαι λεπτομέρειες, αλλά θυμάμαι τι ένιωθα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θυμάμαι το συνέστημα των γύρω ανθρώπων. Οπότε φανταστείτε τι είχε γίνει τότε με το θάνατό.
0: Έτσι, κάπως ίδιες εντυπώσεις μοιράζομαι και εγώ αναμνήσεις. Ένα συλλογικό πένθος για έναν άνθρωπο που δεν ήταν ο διπλανός μας και όμως υπήρχε αυτό. Τώρα, τι κάνατε στην παράσταση? Η παράσταση, να πούμε, ότι βασίζεται και σε μια μεγάλη έρευνα που προηγήθηκε έτσι πάνω στη ζωή του Νίκου Ξυλούρη. Τι έγινε ακριβώς?
1: Η Ζαχαρούλα Πετράκη, η μητέρα του Νικορέστη Χανιωτάκη, ο οποίος σκηνοθετεί την παράσταση, μετά από πολιτή έρευνα έγραψε αυτό το κείμενο, το οποίο είναι εξαιρετικό. Είναι τόσο ωραία, συγκυρασμένο, μοιρασμένο και σοφά δομημένο, που παρά την διάρκεια δεν σε αφήνει να αναπνεύσεις καθόλου. Εγώ κάνω τον Τάκη Λαμπρόπουλο. Ο Τάκης Λαμπρόπουλος ήταν ο διευθυντής της Κολούμπια, της τότε μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας, ο οποίος άκουσε τυχαία τον Νίκο Ξυλούρη στα Ανόγια, σε ένα ταξίδι, τον ηχογράφησε, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει, πήγε την καζέτα και την έδωσε στον Ξαρχάκο. Ο Ξαρχάκος τρελάθηκε και του έγραψε τα τραγούδια που ξέρουμε και τραγουδάμε μέχρι σήμερα.
0: Και σε μια εποχή, θα έλεγα τότε, που δεν ήταν και πολύ φιλική προς έτσι το είδος που υπηρετούσε ο Νίκος Ξυλούρης, ήταν η άθηση της βρετανικής και αμερικάνικης pop τότε, η στροφή και στην ελληνική σκηνή, νέο κύμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και το νέο κύμα, βέβαια. Υπάρχει σκηνή με τον Ξαρχάκο που έχω εγώ, που μου λέει, Τάκη μου, δεν έχουμε ανάγκη από κριτικά, δεν είναι η περίοδος αυτή, και του λέω, δεν σκέφτομαι εγώ τα κριτικά. Τη στιγμή που η Κολούμπια αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη φωνογραφική, όπως τη λέω, εταιρεία στην Ελλάδα, αυτός ο άνθρωπος, αυτή η φωνή που έχει, ό,τι και να κάνει θα είναι μεγαλειώδες. Και του λέω ότι στην ανάγκη θα αρχίσουμε με τα κριτικά, γιατί ναι, με τραγουδάει κριτικά, αλλά αυτός ο άνθρωπος έχει ένα μοναδικό τρόπο να τα λέει και να κάνει πιο πρόσιτα στον κόσμο. Και έτσι άρχισε με τα κριτικά, με τα ριζητικά, με τον Μαρκόπουλο κτλ. Και αποφάσισε να του κάνει δισκογραφία ο Λαμπρόπουλος και τον έφερε σε επαφή με όλους αυτούς τους μεγάλους, με τον Καρχάκο, τον Μαρκόπουλο, τον Χάλαρη, τον Ανδρεόπουλο κτλ.
0: Τώρα, ο Νικορέστης Χανιωτάκης, τι θέλεις να αναδείξεις αυτή την σκηνική αφήγηση? Γιατί να πούμε ότι είναι και μια τεράστια δουλειά το να επιχειρείς έτσι να μεταφέρεις και τη ζωή ενός καλλιτέχνη μέσα στη συμβάση του θεάτρου.
1: Τι θέλεις, είπατε, να...
0: Ναι, τι θέλεις να αναδείξει μέσα από αυτή την προσέγγιση του?
1: Σίγουρα το χαρακτήρα και την πορεία του Ξυλούρη. Δηλαδή, εμείς το διαβάζαμε το κείμενο, μπορούσαμε... Κάνουμε μια αγιογραφία αυτή τη στιγμή. Δεν είχε τίποτα αυτός ο άνθρωπος με πτώ. Δεν είχε κάτι, κάποιο σκοτάδι, κάτι που να... τον έκανε πιο ανθρώπινο, τέλος πάντων. Γιατί μιλάμε ότι... Είναι σαν να μιλάμε για έναν άγιο άνθρωπο. Και πράγματι, όταν κάποιοι άνθρωποι που είναι ακόμα στη ζωή, ο Ανδριόπουλος που ήρθε και μας μίλησε για τον άνθρωπο και άλλοι, ο Λεοντής, μας είπαν ότι ήταν ακριβώς αυτό. Ήταν ένας αγαθός, πράος άνθρωπος, με τρομερό ένστικτο και τρομερή την αίσθηση της δικαιοσύνης. Και όχι, δεν είχε στιγμές κακές ή έξαρσης ή νεύρων ή οτιδήποτε.
0: Είδατε, αυτό είναι ένα σύμπτωμα της εποχής μας. Θέλουμε να βρίσκουμε τρωτά σημεία στους πάντες και μας προκαλεί έκπληξη όταν κάποιος, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τέτοια, λέμε, δεν μπορεί, κάπου τα κρύβει, κάπου υπάρχει υποκρισία.
1: Είναι τρομερό πως η εποχή μας έχει κάνει τόσο κοινικούς και ψάχνει. ψάχνουμε πάντα να βρούμε το κακό. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Και όμως δεν υπήρχε. Καλά, τα σκοτάδια θα τα είχε σίγουρα, αλλά νομίζω θα ήταν τόσο λίγα που όλα τα άλλα θα υπερκάλυπταν όλα τα ενδεχόμενα σκοτάδια που θα είχε. Οπότε αυτό αποφάσισε και προσπάθησε ο Νικορέστης να αναδείξει αυτόν τον ακέραιο χαρακτήρα του Ξυλούρη, την πορεία του όλη και τα τραγούδια του.
0: Η παράσταση πώς δομείται τώρα, έχει μια έτσι γραμμική αφήγηση, ξεκινά...
1: Ναι, βέβαια. Είναι κανονική παράσταση, δεν είναι στην αυλία. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια και τη Μελίνα Κανά, έτσι, στην παράσταση.
0: Σωστά.
1: Αυτό. Είναι υπέροχη Μελίνα. Αρχίζει με ταινία η παράσταση, έχει μια 13 λεπτή ταινία, όπου βλέπουμε τα παιδικά του χρόνια, το πόσο διψούσε να έχει μια λίρα ως παιδί, που όλοι ζητούσαν, ξέρω, ένα παιχνίδι, αυτό ζητούσε τη λίρα. Μέχρι που μεγαλώνει και αρχίζει να παίζει λίρα στα πανηγύρια της Κρήτης και στους γάμους και αρχίζουμε να βλέπουμε τον Ξυλούρη κανονικά πια ως παράσταση από τα πολύ νεαρά του χρόνια, την πορεία του, τον έρωτα με την Ουρανία, τον γάμο, τον Λαμπρόπουλο που τον ανακαλύπτει, τους συνθέτες που του γράφουν. Έχουμε το Πολυτεχνείο πολύ έντονα μέσα, γιατί ξέρουμε ότι ο Ξυλούρης ήταν εκεί με τους φοιτητές ενάντια στο καθεστώς του φασισμού, τη μεταπολίτευση και βέβαια τον πολύ πρόωρο θάνατο του 1980. Δηλαδή το βλέπουμε όλο από τα παιδικά του χρόνια μέχρι και το θάνατο. Να πούμε ότι ο Εμινιανός Σταματάκης κάνει τον Ξυλούρη εξαιρετικά και έχουμε δύο ουρανίες. Η μία ουρανία, η γυναίκα του δηλαδή, είναι η Μελίνα Ικανά, η οποία λειτουργεί ως αφηγήτρια της παράστασης, όπου ανοίγει ένα ημερολόγιο και αρχίζει και αφηγείται και βέβαια τραγουδώντας και τραγούδια του. Και η μικρή ουρανία που είναι η Ιωάννα Λέκα, η οποία παίζει στην παράσταση, γιατί η Μελίνα δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, αλλά η Ιωάννα είναι ρόλος, είναι η ουρανία και τη βλέπουμε από τότε που τον γνώρισε μάλλον τον Ξυλούρη μέχρι και το θάνατο.
0: Η περιοδία συνεχίστηκε, ξεκινήσατε από Κρήτη,
1: από
0: το
1: Κρήτη
0: πρώτο κομμάτι, και ανεβήκατε σιγά σιγά έτσι προς τα πάνω. Είδατε αντιδράσεις, μιλήσαμε έτσι για τις αντιδράσεις των ανθρώπων στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα πώς βλέπετε έτσι να λειτουργεί αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο?
1: Μη φανταστείτε, μία παίξαμε. Παίξαμε στα Μουδανιά χθες. Είναι η πρώτη.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι αρχίσαμε με Μουδανιά, αύριο έχουμε τη Σίδηρη. Μετά πάμε στη Λάρισα.
0: Και μας έρχεστε και εδώ. Έχουμε ραντεβού εδώ.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Εδώ στο θέατρο Δάσους.
1: Ναι, στο θέατρο Δάσους. Στα Μουδανιά, ναι, τρομερές αντιδράσεις. Έγινε το ίδιο με τη Μητροπαντρεμένη. Αποφασίσαμε να βάλουμε μουσική και ήταν όλο το θέατρο. Τραγουδούσε όλους τους στίχους. Μα όλους τους στίχους. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει σε κάθε παράσταση.
0: Είναι και πολύ ενδιαφέρον το τι διαλέγει έτσι κανείς να συνδέσει έτσι στο μυαλό του και στο συναισθηματικό του κόσμο με τον Νίκο Ξυλούρη. Να, εγώ διάλεξα στο ξεκίνημα αυτό τον κόσμο τον καλό, τον χιλιομπαλωμένο και στεκόμουν και στους στίχους. Αυτό τον κόσμο, τον καλό σε εμάς τον παραδώσανε, βρε τρέχα φίλε μου και μη βαριά τον παίρνεις. Και σκεφτόμουν έτσι πόσες σκέψεις σοφές κρύβονται σε αυτούς τους στίχους. Εσείς κύριε Μπαιγνή, σε ποιους στίχους στέκεστε συνήθως στην παράσταση, τι σας αγγίζει πολύ?
1: Ποιος θα πρωτοπώ, ίσως το γνωστό βέβαια, θα ακουστεί λίγο... συνηθισμένο αυτό που θα πω, αλλά το άντε θύμα, άντε ψώνιο, άντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπτήσεις υπονομιά, στάθει ανάποδα ντουνιάς, νομίζω είναι πολύ επίκαιρο τραγούδι, γιατί κοιμόμαστε.
0: Είναι και πολύ δυνατό ως σύνθημα, ως παράγγελμα, έτσι, ένα πράγμα που σε ξεσηκώνει.
1: Πρέπει ο κόσμος να ξυπνήσει, γιατί αν ξυπνήσει θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς, διότι έχει τόση δύναμη ο κόσμος, ο λαός. Που τεχνιέντες μας έχουν κινήσει, όλα αυτά που μας έχουν ρίξει δίπλα μας. Βλέπε social, ας πούμε, βλέπε εκπομπές στην τηλεόραση, που πρέπει να ξυπνήσει, γιατί μας έχουν απομυζήσει, μας έχουν καταστρέψει όλοι αυτοί που τόσα χρόνια κυβερνάνε. Και θα μιλήσω από την μεταπολίτευση που έχει σήμερα, δεν μιλάει για κάποιον συγκεκριμένο. Και πρέπει να ξυπνήσουμε, γιατί ως πυγμή έχουμε τεράστια δύναμη. Και κουράστηκα επιτέλους να ακούω, εγώ θα αλλάξω τον κόσμο. Ναι, εσύ δεν τον αλλάξεις. Γιατί όταν έχουμε αποχή 70% από τις εκλογές, έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε και μας κυβερνούν αυτοί που μας κυβερνούν. κυβερνούν. Πρέπει όλοι μαζί να ψηφίζουμε και να βγάζουμε αυτό που πρέπει και αξίζουμε να μας κυβερνάει επιτέλους.
0: Έτσι είναι και προφανώς είναι και ένας από τους ρόλους του θέατρου αυτός, έτσι, ο κοινωνικός, τον απατάει και στην εποχή του και στις ανησυχίες της εποχής και ναι, ίσως ναι, έτσι το νιώσατε και σε αυτό το ταξίδι, το οποίο να πούμε θα συνεχιστεί μέχρι πότε, κύριε Μπαιγνή?

0: Οι που έρχονται εδώ μας το επισημαίνουν, οι όσοι ζουν εδώ, ότι είναι κάτι που μας συνδέει, οπότε ενδεχομένως έτσι να δείτε.
1: Αλήθεια,
0: και
1: αυτό δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια.
0: Έτσι λένε οι ίδιοι οι κριτικοί, ότι
1: είναι σπουδαίο αν αυτό σημαίνει, δεν το συζητώ.
0: Εύχομαι καλή συνέχεια στην περιοδία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και το ταξίδι που μας κάνατε στον κόσμο του Νίκου Ξυλούρη.
1: Σας περιμένουμε να κάνουμε μαζί και μαζί μάλλον αυτό το ταξίδι. Να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και πιστέψτε με, θα βγείτε κερδισμένοι, γιατί αυτή η παράσταση για μένα είναι σπουδαία και είναι και πολύ επίκαιρη και είναι και μια ευκαιρία οι νέοι να μάθουν, γιατί δεν ξέρουν ποιος ήταν ο Νίκος Ξυλούρης, δεν έχουν ιδέα, και οι μεγάλοι έτσι να συγκινηθούν και να αναπολύσουν.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Εγώ. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα επίσης.
0: Ο Μέμος Μπεγνής ήταν μαζί μας, ο πρωταγωνιστής της παράστασης Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, που ανεβαίνει σήμερα το βράδυ στο Φεστιβάλ Κασάνδρας και στις 29 Ιουλίου θα μας έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Δάσους.

0: Λίγες ώρες απομένουν για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, στη διοργάνωση που κάθε 4 χρόνια καθυλώνει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο για τον απόψινο τελικό, αλλά και για όλα όσα κάνουν το Παγκοσμίο Κύπελλο τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου. Εμείς θα συζητήσουμε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Νίκο Μπογιονέλο, με αφορμή και το βιβλίο του Μουντιάλ Εμπιστευτικό που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Historical Quest. Και να σας πω και κάτι, τώρα που τελειώνει το Μουντιάλ και πολλοί θα πάθουμε και αυτό το σύνδρομο στέρησης. Ήδη το ακούω έτσι, να το περιμένουν πολύ. Είναι και μια ευκαιρία να πάρεις ένα βιβλίο μαζί σου και στις διακοπές και να χορτάσεις Μουντιάλ. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Νίκο Μπογιονέλο για να συζητήσουμε. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ξενύχτησες, φυσικά, δεν είναι περιττή.
1: Έλεγα να μην δω το μικρό τελικό, γιατί ναι, μου είναι τόσο αδιάφορο. Αλλά τελικά, επειδή είχα δουλειά, λέω ας κάτσω στον υπολογιστή, έπαιζε τηλεόραση δίπλα και τελικά είδαμε αγώνα με 10 γκολ, έτσι, πρωτοφανές.
0: Και εγώ έλεγα να πάω για ύπνο, γιατί έχουμε και το ξύπνημα για το ραδιόφωνο και ήδη από το τρίτο λεπτό κάτι άλλο.

0: Άλλαξε. Mm. Πώς τον είδες τον αγώνα, Νίκο?
1: Η απορία παραμένει. Δεν χρειάζεται να είσαι φίλος ή εχθρός της Αγγλίας, της εθνικής ομάδας, εννοώ, ή ουδέτερος. Αυτή η απορία παραμένει. Τι παθαίνει ο Τούχελ στο τέλος, όπως έγινε και στον ημιτελικό με την Αργεντινή.
0: Πράγματι.
1: Και γυρίζει την ομάδα πίσω. Δηλαδή, παραλίγο οι Γάλλοι να γυρίσουν μάτς από το 4-0. Εν τέλει, τελευταία στιγμή ο Τούχελ θυμήθηκε να πει του Μπέλιχαμ: πήγαινε πιο μπροστά, παιδί μου, να βάλουμε κανένα γκολ.
0: Το Χάρι Κέιν δεν τον έβαλε ποτέ. Δεν καταλάβαμε.
1: Δεν τον έβαλε
0: γιατί.
1: Ποτέ. Ίσως και ο ίδιος να το ζήτησε.
0: Να μην ήθελε.
1: Ναι, σου λέει ότι δεν υπάρχουν κανένα τραυματισμό. Από την άλλη, όλα τα φώτα έπεφτα και το ενδιαφέρον. Εντάξει, η τρίτη θέση είναι για το γόητρο. Τώρα, βέβαια, οι Άγγλοι σε άλλους δύο μικρούς τελικούς δεν είχαν βγει τέταρτη, οπότε ήταν ένα μικρό κίνητρο. Αλλά το μεγαλύτερο κίνητρο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν πόσα θα βάλει ο Εμπαπέ, τον Ντάισαν που λέμε στην αργό, αρκετά η μέση της Γαλλίας για να βάλει. Τελικά έβαλε δύο.
0: Ναι.
1: Και έχει τη σημασία του, διότι έχει φτάσει στα 10 στο φετινό Μουντιάλ και ο Μέση είναι στα 8. Είναι μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία όλων των παγκοσμίων κυπέλων που φτάνει διψήφιο αριθμό τερμάτων. Κανένας βέβαια δεν θα περάσει ποτέ, τον Ζις ποτέ, μου λες ποτέ, αλλά δεν θα περάσει τουλάχιστον φέτος τον Ζις Φοντέν, το Γάλλο, το 1958 είχε βάλει 13 γκολ και σε 6 παιχνίδια.
0: Ναι, πολύ δύσκολο να ανατραπεί αυτό.
1: Και θα διαμαρτυρόταν. Ο Εμπαπέ έπαιξε 8. Ναι. Είναι και άδικο. Αλλά αυτό στα 10 και ο Μέση είναι στα 8 και στο all time που λέμε, όλων των εποχών σκόρερ. Που άλλαξε φέτος ριζικά ο πίνακας. Ο Εμπαπέ έφτασε τα 22 σε όλα τα παγκόσμια κύπελα και ο Μέση τα 21.
0: Ναι. Και ο Εμπαπέ έχει μπροστά του αρκετές διοργανώσεις ακόμη για να προσθέσει. Να πω,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Και χατρίκ να κάνει απόψε ο Μέση. Και να βάλει ας πούμε 3 και να φτάσει στα 24. Ο Εμπαπέ στα 22, στο επόμενο και στο μεθεπόμενο, γιατί έχει δύο μουντιάλ μπροστά του γεμάτα, θα τον ξεπεράσει.
0: Τώρα πάμε στο σημερινό τελικό. Τι περιμένουμε να δούμε απόψε στο γήπεδο, πώς τη βλέπεις αυτή την αναμέτρηση ανάμεσα Ισπανία και Αργεντινή? Για να πω την αλήθεια, πολύ πέσαμε έξω έτσι στις προβλέψεις μας. Αυτό που έγινε ως μικρός τελικός το περιμέναμε να το δούμε ως τελικό.
1: Κοίτας, η αλήθεια είναι ότι περίμενα τους Ισπανούς και το είχα γράψει έτσι εκεί στις κριτισάτες προγραμματικών που γράφω σε σχέση με τη Γαλλία, γιατί έχει πολύ πιο μεστό παιχνίδι τακτικά. Δεν δέχονται γκολ με τίποτα. Ξέρεις, σε τέτοια αμφίροπα παιχνίδια, όταν βλέπεις άμυνα, εκπληκτική άμυνα των Ισπανών, έτσι, δεν είναι μόνο το ένα γκολ που έχουν δεχτεί, έχουν δεχτεί και ελάχιστα σουτ στην εστία. Εναντίον της επίθεσης, γιατί οι Γάλλοι είχαν βάλει 16 γκολ μέχρι τον ημιτελικό 17, είμαι πάντα με την άμυνα. Και κυριάρχησε, δηλαδή, η Ισπανία την έπνιξε τη Γαλλία. Σκέψω ότι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, ο κάτοχος της χρυσής μπάλας, είναι ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Ανάθεμα και να ακούσαμε το όνομά του στον τελικό δύο φορές.
0: Το ψάχνουμε, δηλαδή, να τον βρούμε στο γήπεδο. Έχεις
1: τον δίκιο. Έκανε ο Κουκουρέγια, πρέπει να τον κυνήγαγε και στα αποδυτήρια όταν έλεξε το παιχνίδι. Το πήρε φορά και τον κυνήγαγε κι άλλο. Από την άλλη, οι Άγγλοι το πήγαν μέχρι το 65ο λεπτό πολύ καλά τακτικά. Η Αργεντινή είναι μπλοκαρισμένη. Περιμένεις όμως αντίδραση, γιατί έχεις δει την Αργεντινή στα τελευταία λεπτά φέτος. Έχει βάλει συνολικά μαζί με αυτά που βάλει στον τελικό 12 από τα 19 της γκολ. Έχουν μπει από το 75 και μετά συν τις παρατάσεις. Και αφού βλέπεις την αντίδραση της Αργεντινής, βλέπεις τις αλλαγές του Σκαλόνι, η απάντηση της Αγγλίας, γι' αυτό έλεγα για τον Τούχελ πριν, ήταν αυτοκτονική. Δηλαδή όλη η ομάδα πίσω, 5 στόπερ, μέχρι και ο Χάρι Κέιν ας πούμε έχει γυρίσει στα άκρα και μάρκαρε. Και πραγματικά απορίας άξιον.
0: Μέχρι και ο Τραμπ τον επέπληξε και είπε, γιατί κάνεις τον Χάρι Κέιν αμυντικό. Φαντάσου.
1: Ναι, και αυτό. Μέχρι και ο Τραμπ δηλαδή αυτό το συγκρατεί. Ναι, ήταν για μένα τεράστια αυτοκτονία και χαμένη ευκαιρία της Αγγλίας. Θα μου πεις ένα τελικό Ισπανία-Αγγλία, είχαν ελπίδες οι Άγγλοι. Ένα μάτι είναι, παιδιά. Δηλαδή έχουμε δει τόσα και τόσα.
0: Έτσι είναι. Οπότε ποια θα είναι, πιστεύεις, τα χαρακτηριστικά, όσο έτσι μπορούμε να προδιαγράψουμε σύμφωνα με την παρουσία μέχρι τώρα των δύο ομάδων στο παγκοσμίο κύπελο?
1: Κοίταξε, περιμένω. Οι Ισπανοί έχουν εδώ και πάνω από 20 χρόνια σε παγκόσμιο κύπελο ένα απίστευτο σερί. Σε όλα τους τα παιχνίδια, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, έχουν περισσότερη κατοχή μπάλας. Έτσι έχουν μάθει να παίζουν αυτό το τικιτάκα το παλιό, ναι, του Μπαρσελόνα, που έχει γίνει ένα τρομερό passing game από πλευράς De La Fuente. Έχουν συνέχεια υπεραριθμία, δηλαδή βλέπεις με τα τριγωνάκια που κάνουν να βγαίνουν παραπάνω παίκτες.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν υπάρχει λάθος αντιπάλου που να μην έχουν εκμεταλλευτεί, είναι παντού. Που κομβικό. Δεν είναι εντάξει. Τα φώτα πέφτουν στο Γιαμάλ που είναι ένα παιδί με τεράστιο ταλέντο και ενδεχομένως να του ξεπεράσει όλους, γιατί είναι μόλις 19 ετών. Έχουν τον Ογιαρθάλμπαλ μπροστά που μισή φάση την κάνει γκολ. Αλλά το μυστικό της Ισπανίας είναι ο Κουμπαρσί, ο πιτσιρικάς ο στόπερ της Μπαρσελόνα, που δίνει πάντα την πρώτη πάσα στο Ρόδρι. Ο Ρόδρι έχει τις περισσότερες εύστοχες πάσες φέτος του παγκόσμιου κύπελλου, σχεδόν αλάνθαστος. Με το που παίρνει την πάσα σίγουρα θα βρει παίκτη, είναι τόσο δηλαδή εύστοχος. Εάν η Αργεντινή κατορθώσει να στοχεύσει σε εισαγωγικά το Ρόδρυ για να κόψει την μπάλα εκεί, ίσως έχει ελπίδες, αλλά δεν είναι εύκολο. Το προσπάθησαν και άλλοι.
0: Ένα τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο, έτσι, από την Αργεντινή. Αυτά τα τρίγωνα που λες της Ισπανίας, ας πούμε, δεν έχουν καμιά σχέση με τον τρόπο που παίζει η Αργεντινή.
1: Είναι της Αργεντινής, θα το χαρακτήριζε έτσι, ένα παλαιομοδίτικο ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια.
1: Μεσοαμυντικά, δηλαδή, παιδιά, τους έχουν βάλει γκολ οι πρασινοακροτεριανοί, που λέγει μια ψυχή.
0: Να, ακριβώς.
1: Οι ακροτεριασμένοι, που λέγει ο γιος μου. Όμως προσπάθησε να μάθει πώς λένε αυτή την ομάδα. Τους έβαλαν δύο γκολ οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι πριν το φετινό Μουντιάλ δεν είχαν κάνει, ας πούμε, νίκη. Τους έκαναν πάρα πολύ δύσκολη τη ζωή οι Ελβετοί, που αν δεν έμεναν με 10, δηλαδή το έβλεπα το μάτσα, αν και ήταν σε προχωρημένη ώρα. Εκείνη τη στιγμή το timing ήταν με τους Ελβετούς μετά την ισοφάριση. Απλώς έκανε την ανοησία, ο Εμπολό αποβλήθηκε και γύρισε, ας πούμε, το παιχνίδι τελείως. Αυτή η ομάδα, ακόμη και από την Αγγλία που δεν έκανε πολλές φάσεις, δέχτηκε γκολ. Λες ότι η Αργεντινή ένα γκολ θα το δεχτεί. Θα βρει απάντηση. Θα σηκώσει πάλι ένα άστημα ο Μέση, ο οποίος καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, έτσι, 39 είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάνει τις ενέργειες, παίρνει την μπάλα και εξοδεύει ενέργεια εκεί που πρέπει. Είναι κάθε μέρα τα γενιού, όπως λέει και μια άλλη ψυχή. Δηλαδή να ξαναγυρίσει παιχνίδι η Αργεντινή. Πλάκα-πλάκα ανατροπή κατά τη διάρκεια του αγώνα τελικού Μουντιάλ, δηλαδή να προηγηθεί μια ομάδα και να νικήσει η άλλη, έχουμε να δούμε από το 1974, έτσι.
0: Α, δεν είναι μάλιστα.
1: Λίγα τα χρόνια.
0: Ναι. Για να δούμε όμως.
1: Δυτική Γερμανία.
0: Όλα τα έχουμε δει σε αυτή τη διοργάνωση, οπότε ποτέ δεν ξέρει και κανείς, ποτέ δεν μπορεί να πει για ένα τελικό τώρα. Πιστεύεις ότι αυτή η διοργάνωση θα άξιζε ένα κεφάλαιο σε ένα βιβλίο που θα έγραφε στη συνέχεια μετά το Μουντιάλ? Εμπιστευτικό, να πούμε εδώ στους ακροατές μας ότι στο βιβλίο σου αυτό ρίχνεις μία άλλη ματιά στη μεγάλη αυτή διοργάνωση. Και όχι ακριβώς σε όσα γίνονται στα γήπεδα, αλλά σε όσα γίνονται πίσω από τα γήπεδα.
1: Η αλήθεια είναι ότι το πήγα πολύ πολύ διαφορετικά. Με ποια έννοια? Τι έχει γίνει εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου και επηρέασε, διαμόρφωσε ή χαρακτήρισε το παγκόσμιο κύπελλο? Υπάρχουν δύσκολες ιστορίες, βαριές ιστορίες. Δεν σου κρύβω ότι ένας φίλαθλος που διαβάζει αθλητικά sites, ναι, αθλητικές εφημερίδες, βλέπει αθλητικές εκπομπές. Τι ήξερε για το Μουντιάλ του 1978? Η Αργεντινή πήρε το παγκόσμιο κύπελλο με τον Γκέμπες και το ένα και το άλλο, αλλά είχε παίξει ρόλο η χούντα του Βιδέλα. Τελεία. Ποιος ήταν ο Βιδέλα, πώς ανέβηκε στην ουσία, πώς ακριβώς επηρέασε το παγκόσμιο κύπελο, τι απέγινε μετά, στη συνέχεια, έτσι, για το Μουντιάλ λίγη, αλλά η δικτακτορία μένει.
0: Βέβαια.
1: Και όλα αυτά σε ένα κεφάλαιο συνδυάζοντας και το αγωνιστικό, δεν έχει γίνει. Φανταστείτε λοιπόν 71 τέτοια κεφάλαια σε ένα βιβλίο. Ίσως από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες είναι το μπαράζ του Μουντιάλ του 73, όταν έπαιξαν οι Χιλοί, ήταν να παίξουν οι Χιλοί με την Σοβιετική Ένωση. Έπαιξαν στη Μόσχα, ήταν 0-0. Λίγες ημέρες νωρίτερα ο Πινοσέτ έχει ανατρέψει τον Αλιέντε. Παρ' όλα αυτά οι Σοβιετικοί κατεβαίνουν κανονικά στο πρώτο παιχνίδι στη Μόσχα και αφού φέρουν 0-0 λένε ότι δεν θα πάμε να παίξουμε στο Σαβιάκο γιατί είναι δικτατορία εκεί. Προφανώς, επειδή είχε ανατραπεί ένα φύλλα προσκύμενο δικό τους καθεστώς. Μια κυβέρνηση.
0: Έτσι,
1: ήταν ο Αλιέντε και αρκετά φιλοσοβιετική. Αρνήθηκαν να πάνε και ζήτησαν από τη FIFA να πάνε να ελέγξει το γήπεδο, στο Σαντιάγκο. Υπάρχουν λοιπόν μαρτυρίες φυλακισμένων από το καθεστώς τις πρώτες μέρες κάτω από τις εξέδρες του Εθνικού Σταδίου της χώρας, ότι τους είδαμε που ήρθαν στο γήπεδο, κοιτάξαν το γήπεδο και σηκώθηκαν και έφυγαν και είπαν ότι είναι όλα καλά, μπορεί να γίνει το μπαράζ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι συγκλονιστικό. Μπαράζ δεν έγινε ποτέ, η Σοβιετική Ένωση δεν ταξίδεψε ποτέ, η Χιλή έκανε ένα φιλικό, πήγε στο παγκόσμιο κύπελο και όλα καλά, γιατί ως γνωστόν η FIFA έχει πάντα 2 μέτρα και 2 σταθμά, είχε πάντα στο να τιμωρεί εθνικές ομάδες λόγω καθεστώτων και σε άλλες να κλείνει τα μάτια. Αλλά έχει άλλες ανάλαφες ιστοριούλες. Νομίζω το όνομα του Ρατίν το ακούσατε όλοι τις τελευταίες ημέρες, που πέθανε πριν από μερικές ημέρες.
0: Έτσι.
1: Ο Ρατίν ήταν έμεσα, ρε παιδί μου, ο λόγος που εφευρέθηκαν σε εισαγωγικά οι μη ή κίτρινες κόκκινες κάρτες, αλλά όχι ακριβώς. Για να είδα πολύ, αυτό πρέπει να γίνει, ας πούμε, ντοκιμαντέρ ανάλαφρο, γιατί το έχω δει και σε διαφορετική έκδοση. Όταν έπαιξαν Αργεντινή ή Αγγλία το 66, δεν υπήρχαν κάρτες, οπότε ο διαιτητής έλεγε στον παίκτη που έπρεπε να αποβληθεί, του έκανε νόημα.
0: Μάλιστα.
1: Ή του μιλούσε. Γερμανός διαιτητής, Ισπανόφωνος Αργεντινός αμυντικός, σε αγγλικό γήπεδο χωρίς κανένας να μιλάει άλλη γλώσσα, καταλαβαίνεις ότι είτε επικράτησε μεγάλο μπέρδεμα, είτε ο Ρατίν το κατάλαβε και έκανε τον Κινέζο και δεν έβγαινε έξω από το γήπεδο. Και μέσα σε αυτό το χάος λοιπόν, ο Ρατίν πάει και κάθε το κλαδόν στο κόκκινο χαλί που είναι δίπλα ακριβώς από τη γραμμή του γηπέδου.
0: Και τι λέει, δεν φεύγω?
1: Δεν κατάλαβες. Εκεί έχει πατήσει η Βασίλισσα Ελισάβετ για να μπει στο γήπεδο. Καταλαβαίνεις ότι όλο το Γουέμπλεϊ έχει προσβληθεί και θέλει να μπει μέσα να λιντσάρει τώρα τι. Γιατί ήταν τεράστια προσβολή για τους Άγγλους να πατήσεις στο χαλί που πέρασε η Βασίλισσα. Έτσι το καταλαβαίνουμε. Ξέρουμε πόσο παραδοσιακή είναι. Τέλος πάντων, το παιχνίδι λίγη, η Αγγλία λίγη 1-0 και ο Κεν Άνστον, ένας έτσι πολύ καλός διαιτητής τα προηγούμενα χρόνια και επικεφαλής διαιτησίας στο Μουντιάλ του 66, λέει δεν γίνεται τώρα να μην μπορούν να καταλαβαίνουν οι παίκτες ότι έχουν φάει αποβολή και πρέπει να βγουν και σταματάει σε ένα φανάρι την ώρα που το σκέφτεται και βλέπει το κίτρινο και το κόκκινο. Του έρχεται η ιδέα, αλλά δεν μπορεί να το κάνει πράξη. Κατάλαβες, λέει κάτι με το κίτρινο και το κόκκινο. Κόκκινο αποβολή, κίτρινο η πρώτη, ας πούμε, σαν προειδοποίηση. Γυρίζει σπίτι ο άνθρωπος, λέει τον προβληματισμό στη γυναίκα του, πάει να κάνει ένα μπάνιο και με το που βγαίνει από τον μπάνιο τον περιμένει σύζυγος με μια κίτρινη και κόκκινη κάρτα αναχείρας.
0: Καταπληκτικό.
1: Και έτσι καθιερώθηκαν οι κάρτες, γιατί παιδιά κατά ψέματα οι γυναίκες είναι παντού και δεν το παραδεχόμαστε.
0: Ευφυής η σύλληψη αυτή και για να πούμε την αλήθεια, φέρει επίσης, φορτώθηκε και με πολιτικά μηνύματα ακόμη και αυτή η υπόθεση της κάρτας και το είδαμε στο φετινό Μουντιάλ.
1: Την
0: περίφημη κόκκινη και την αναίρεσή της. Έτσι, μια επιβεβαίωση.
1: Πάρα πολύ content αυτό το Μουντιάλ. Μία με το hydration break, αυτό το παιδιά δεν είναι cooling, είναι hydration, είναι διάλειμμα ενυδάτωσης, το οποίο υποτίθεται το κάνουμε για να προστατεύσουμε τους παίκτες, αλλά τα εκατομμύρια που παίζονται από πίσω, ειδικά από το δίκτυο Fox που το ζήτησε, είναι τεράστια.
0: Δεν νομίζω να το δούμε στα ελληνικά γήπεδα, να δούμε τον ΠΑΟΚ να κάνει διάλειμμα για να πιούν
1: νερό. Αυτό δεν το αποκλείω καθόλου μελλοντικά, γιατί το καταλαβαίνουμε ότι το χρήμα παίζει ρόλο. Για να καταλάβει ο κόσμος τι έχει γίνει, το Fox απέκτησε πακέτο κάποτε το Μουντιάλ της Ρωσίας, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ της Ρωσίας του 18 και του Μουντιάλ του Κατάρ του 22. Τα πλήρωσε από το 2016, τα πλήρωσε μπροστά που λέμε, στη FIFA. Η FIFA όμως αργότερα ανακοινώνει ότι το Μουντιάλ του Κατάρ, ως γνωστόν, θα γίνει φθινόπωρο. Δεν θα γίνει καλοκαίρι. Και πάει το Fox δικαστικά, τη FIFA, σου λέει εμείς το φθινόπωρο έχουμε άλλα προγράμματα. Όπως έχουν όλα τα κανάλια, αφού μας πάτε πίσω, μας αλλάζετε τα φώτα, χάνουμε έσοδα κτλ. Η FIFA καταλαβαίνοντας ότι θα χάσει τη δίκη και θα δώσει εκατοντάδες εκατομμύρια αποζημίωση στο Fox, καλεί το Fox και τι του λέει, πάρτε μισοτιμής τα δικαιώματα του Μουντιάλ του επόμενου για να τα βρούμε, δηλαδή του 2026 του φετινού, και μπορούμε να κάνουμε και ένα break επειδή θα έχει υγρασία τότε ενός λεπτού ενδιάμεσα σε κάθε μήχρονο. Το Fox ζήτησε 3 λεπτά, η FIFA έκανε το χατήρι. Και έχουμε αυτό που βλέπουμε τώρα. Πρέπει να τονίσω πάντως εδώ ότι η ΕΡΤ δεν μεταδίδει διαφημίσεις καθόλου τη διάρκεια του τριλέπτου.
0: Σωστά.
1: Αν δείτε αμερικάνικη μετάδοση, με το που σφυρίξει ο διαιτητής εξαφανίζονται τα πάντα, έτσι.
0: Μάλιστα. Παρόλα αυτά, Νίκο, και παρόλες αυτές τις συζητήσεις για το πώς εμπλέκεται το χρήμα μέσα στο ποδόσφαιρο, τα παρασκήνια, τις σκοπιμότητες και όλα αυτά που εντόπισες και στην έρευνά σου και τα διαβάσαμε με ενδιαφέρον. Γιατί εξακολουθεί να μας συγκινεί τόσο πολύ όταν βλέπουμε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα?
1: Να μας συγκινεί. Γιατί είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου, γιατί είναι η έκσταση. Τώρα να σου πω ένα στατιστικό που μου είχε πει ένας γυναικολόγος. Ακριβώς 9 μήνες μετά το θρίαμβο της Εθνικής στο Euro 2004 είχαμε ρεκόρ γεννήσεων δεκαετίας.
0: Ένα. Πώς θα λύσουμε το δημογραφικό? Στο επόμενο Euro πρέπει να είμαστε παρόντες στον τελικό.
1: Λοιπόν, ο βασιλιάς των σπορ είναι ο Στίβος. Ο βασιλιάς των ομαδικών σπορ όμως είναι το ποδόσφαιρο και η κορυφή του παγόβουνου είναι όταν έρχονται από όλο τον κόσμο για να βγάλουμε ποιος είναι ο καλύτερος. Αυτό βέβαια προσπαθούν να μας το αλλάξουν. Εμένα δεν σου κρύβω λίγο. Μου αρέσει να βλέπω χώρες που δεν θα είχαν πάει ποτέ σε Μουντιάλ. Έτσι έγινε φέτος με την αύξηση σε 48 χώρες.
0: Ναι.
1: Από ό,τι 32. Αλλά αρέσει οι αγώνες. Ήταν πάρα πολύ. Και πες ότι αρκετός κόσμος δεν τους είδε όλους. Εγώ είδα από τους 103 μαζί με το χθεσινό. Πρέπει να έχω δει γύρω στους 92-93 live.
0: Α, μάλιστα.
1: Και λόγω δουλειάς και λόγω βίτσιου, ναι, κτλ. Σε 4 χρόνια που θα γίνει σε Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, άρα σε πιο ευρωπαϊκές ώρες, τι θα έχουμε, αγώνα 4, 6, 8 και 10, ναι, όλη μέρα μπάλα, είμαι 4 μάτς την ημέρα πάλι.
0: Ακόμη
1: ή θα το κάνουμε
0: και
1: το Μουντιάλ 2 μήνες.
0: Χώρια και η συζήτηση που γίνεται για να πάμε στους 64, στις 64 εθνικές, μακροπρόθεσμα.
1: Έγινε αυτή η κουβέντα.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε στις 64, μιλάμε για πάρα πολλά παιχνίδια την ίδια μέρα και έχει αρχίσει και κουράζει ήδη, δηλαδή. Έχω την κουβέντα, εγώ τώρα σου πω κάτι, μέσα 46 ετών. Βλέπω λεπτό προς λεπτό τρίτη βράδυ του Champions League και την επόμενη μέρα προσπαθώ να θυμηθώ τα μισά γκολ. Έχουμε πλέον νομίζω πάθει overdose.
0: Ναι, πράγματι.
1: Και από τη μία λες Παναγία μου, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ τους ομίλους και κάποια αποτελέσματα και τα ξεχνάω. Και γίνανε πριν από 20 μέρες, έτσι. Ή κάποιο σκόρερ για κάποιε αναλύσει και κάποια θέματα που γράφω. Πιστεύω ότι σε ένα μήνα δεν θα θυμάμαι τι. Άμα μου πει 48 χώρες, θα μου λείπουν οι 10. Γιατί παθαίνουμε overdose. Από την άλλη όμως, όσο περισσότερες χώρες, τόσο περισσότεροι αγώνες, τόσο περισσότερα τηλεοπτικά δικαιώματα, τόσο περισσότερο χρήμα κτλ.
0: Έτσι, και μία ας πούμε και δημοκρατικότητα στην εκπροσώπηση και όλου του πλανήτη στη διοργάνωση. Βέβαια, σταθερά μας αρέσει να παρακολουθούμε τις μεγάλες ομάδες. Αλλά φέτος, να δες, έγινε και έκπληξη που ταυτιστήκαμε περισσότερο με ιστορία, το πράσινο ακροτήριο. Ναι.
1: Για πρώτη φορά στην ιστορία έφτασαν στα ημιτελικά οι πρώτες τέσσερις της βαθμολογίας της FIFA, του ranking, το οποίο βέβαια ήταν ευθύξη, γιατί αν προχωρούσαν και οι τέσσερις, ήταν πρώτες ομίλες που προχωρούσαν, μέχρι τα ημιτελικά θα έφταναν. Για τρίτη φορά έφτασαν κάτοχοι Μουντιάλ στο παρελθόν. Δηλαδή ήταν το Μουντιάλ των μεγάλων. Δεν είχαμε κάποια έκπληξη όπως είχαμε το Μαρόκο το 2002, όπως είχαμε την Κροατία το 2018.
0: Ακριβώς.
1: Όπως είχαμε άλλες και άλλες. Δεν θα γίνεται πάντα αυτό. Δηλαδή οι εκπλήξεις, νομίζω φέτος στη Αφρική, εγώ τους χάρηκα. Έστειλαν 10 ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο και 9 ήταν στα νοκάουτ.
0: Ναι, κράτησαν πολύ, ακριβώς.
1: Και αν το δεις λιγάκι και πιο σφαιρικά. Από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου και του Μουντιάλ είναι ο Κιλιάν Μπεπέ, ο οποίος έχει αφρικανική καταγωγή.
0: Έτσι.
1: Είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είναι πίσω από τη Σημερινή Γουινέα, αν θυμάμαι καλά. Χάνονται τα ταλέντα. Ίσως αυτή η φετινή έτσι, διάκριση για μένα πολύ σπουδαία για την Αφρική αρχίσει λίγο να κρατάει αυτά τα ταλέντα στην Αφρική και να μην τους στέλνει στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Δηλαδή, για φανταστείτε ο Μπεπέ να ήταν με την εθνική Καμερούν.
0: Ναι.
1: Το οποίο κάποτε θαυμάζαμε και έχουμε να τη δούμε σε Μουντιάλ αρκετά χρόνια.
0: Θα βάλουμε πάλι τον παράγοντα χρήμα μέσα στη συζήτηση και θα το χαλάσουμε το πράγμα. Νίκο, πριν κλείσουμε, μία πρόβλεψη. Παρότι ξέρουμε ότι προβλέψεις έτσι είναι, μπορεί να αστοχίσουν, αλλά δεν έχει σημασία, μία πρόβλεψη.
1: Θα σου το πω έτσι λίγο, πως το νιώθω πολύ αφόρμητα. Προηγείται η Ισπανία νωρίς, ξέρω εγώ, στο 30, ισοφαρίζει η Αργεντινή εκεί κλασικά στο τέλος, πάνε παράταση πέναλτι και εκεί ό,τι βγει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά κοινικά τελείως θα σου πω. Δεν είναι καλό σενάριο αυτό για την Ισπανία, γιατί στα πέναλτι η Ισπανία είναι η χειρότερη σε παγκόσμιο κύπελο. 5 φορές έχει πάει και πέρασε μία. Η Αργεντινή έχει πάει 7 φορές και έχει επιτύχει 6. Έτσι, μετράει και αυτό. Από την άλλη όμως θα πω ότι πιο ομάδα, τακτικά, αποτελεσματικά είναι η Ισπανία. Αν η Ισπανία πάρει την μπάλα και επιβάλλει το παιχνίδι της και 3 μέση να έχει η Αργεντινή, δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να... πώς μπορεί να γυρίσει. Αλλά τελικώς είναι να χαρούμε μπαλίτσα, λέω εγώ.
0: Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Και εμείς ουδέτεροι, γιατί η Βραζιλία που υποστηρίζω δεν είναι.
0: Ήσουν με τη Βραζιλία.
1: Η Ολλανδία που συμπαθώ κλασικά. Ολλανδία έχει να χάσει 20 χρόνια σε 90 λεπτά σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, απίστευτο. Αποκλείεται πάντα στα πέναλτι, είναι τρομερό.
0: Και εγώ με την Ιταλία δεν είχα καν τη χαρά να τη δούμε σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Λείπει πάρα πολύ η Ιταλία, πραγματικά.
0: Περιμένουμε στο επόμενο να είμαστε μαζί με την Ιταλία στο Μουντιάλ και Ελλάδα, γιατί όχι. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλα όσα μας μετέφερες.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή Κυριακή και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Ακριβώς. Καλή Κυριακή. Ήταν μαζί μας ο δημοσιογράφος Νίκος Μποζιονέλος, συγγραφέας του βιβλίου Μουντιάλ Εμπιστευτικό.

0: Εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 8 το πρωί, όπως πάντα από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Η Χρύσα Νάνταν στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Καπετάνου και η Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή όπου και αν βρίσκεστε.
1: Shakira. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου αναφέρθηκε στα έργα υποδομών που υλοποιεί η κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι τα έργα είναι εκείνα που τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Και τονίζει: κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών και ταυτόχρονα δρομολογούμε νέα σύνθετα οδικά έργα σε πολλές περιοχές της χώρας, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύοντας την τοπική και εθνική οικονομία. Σε 6 συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες προχώρησαν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε Μεσσηνία, Αττική και Ηράκλειο. 3 άνδρες, μεταξύ των οποίων ένας κοινοτάρχης και ένας πυροσβέστης, συνελήφθησαν στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τη διανομή αρδευτικού νερού, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες και προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα. Μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα για πολλές περιοχές στη Στερεά Ελλάδα, την Αττική, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, τα νησιά του Ιωνίου, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο αλλά και Κρήτη, ενώ μέση επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 2 για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Σε εξέλιξη είναι στη χώρα μας το πρώτο κύμα καύσωνα της χρονιάς, με τη θερμοκρασία να έχει ξεπεράσει ήδη τους 40 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Το κύμα ζέστης αναμένεται να κορυφωθεί Δευτέρα και Τρίτη. Σε τροχιά γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση η Μέση Ανατολή, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι 2 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια επιχείρησης άμυνας απέναντι Ιρανικών επιθέσεων. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ 4 ακόμη διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε Ιορδανικά νοσοκομεία. Ο Ιρανικός στρατός στόχευσε 2 Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις δεσμεύσεις της από την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Μπαράζ ρωσικών πλημάτων στην Ουκρανία. Οι αρχές ανακοίνωσαν μία ανθρώπινη απώλεια και 7 τραυματίες. Την ίδια στιγμή συγκλονίζουν οι εικόνες που δείχνουν την επίθεση σε 2 αποθήκες της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στη Μόσχα με τουλάχιστον 8 νεκρούς. Σε γυναίκα νίκη ισορός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ήταν σε προχωρημένη σύψη και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή φαίνεται να ήταν νεκρή τουλάχιστον 6 ημέρες. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας την αποπληρωμή των παλαιών χρεών τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Η Ρένα Δούρου αναδείχθηκε νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, λαμβάνοντας 7 από τις 8 ψήφους. Ήταν η μοναδική υποψήφια για τη θέση αυτή μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων έχει προκηρύξει απεργία εκφράζοντας την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για σήμερα είναι από αυτήν την ώρα έως και τις 6 το απόγευμα. Έναν 66χρονο κατηγορούμενο για βιασμό της 60χρονης συντρόφου του συνέλαβε η αστυνομία κατά δική του δήλωση, ενώ από την τροχέα συνελήφθησαν ένας 32χρονος και ένας 38χρονος που οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν σήμερα για διάστημα 10 ωρών έως και τις 5 καταναλωτές στο πανόραμα. Επίσης διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί έως τη 1 σε περιοχές του Ευόσμου και έως τις 2 της βιομηχανικής περιοχής Καλοχωρίου. Στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου διεξήχθη τα ξημερώματα στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, όπου η Αγγλία επικράτησε της Γαλλίας με 6-4 και εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης με 22 γκολ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πρόσκαιρες νεφώσεις, θερμοκρασία από 20 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητή 2 με 3 το απόγευμα, νότιο, νότιο ανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Βρισκόμαστε 8 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3 από τη Θεσσαλονίκη για όλη την Ελλάδα. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Βαγγέλης, το έχω γράψει ήδη 100 φορές, οπότε δεν πρόκειται να ξανακάνω. Το ορκίζομαι, λέει και ο αρχηγός ο άλλος. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν Κυριακή 19 του μηνός Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, Μακρίνης Οσίας Δίου Οσίου και Θεοδόρου Εδέσης, πατρίδα, Λιπέλα και τα Γιαννιτσά. Λοιπόν, Θεοδόρου Εδέσης, μάλιστα. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε στα περιεχόμενα της εκπομπής, έχουμε αρκετό πολιτικό, οικονομικό, ασφαλιστικό υλικό, τα πρωτοσέλιδα προφανώς, αλλά και μία σειρά από θεματολογίες οι οποίες θα κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον μας, καθώς θα επικοινωνούμε και μπορούμε να επικοινωνούμε στο Viber του 102 FM, γιατί η ενημέρωση είναι εδώ, στο 6930 078 228. 6930 078 228, στέλνετε μηνύματα, καλημέρες, τα καλά σας λόγια, τα μπινελίκια σας, ό,τι θέλετε ρίξτε, πείτε, ό,τι τραβάει η ψυχή σας, ό,τι αγαπάτε. Λοιπόν, και παρακαλούμε πολύ να προσέχετε στους δρόμους. Φαίνεται, από ό,τι μου έλεγε και ο Χρήστος Γατζημίσης, ο καλός μου συνάδελφος που προηγήθηκε στο δελτίο ειδήσεων στην Χαλκιδική, έρχονται αυτοκίνητα. Ο δρόμος και ο διάβλος προς την Χαλκιδική φαίνεται να είναι αρκετά λίγα τα αυτοκίνητα που οδεύουν προς την Χαλκιδική. Επιστρέφουν περισσότερο, δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο φαίνεται να καταγράφεται προς στιγμή. Τι θα έχουμε σήμερα? Σε λίγη ώρα, 11 και 4, θα έχουμε την χαρά να έχουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και νεοεκλεγέντα στη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος θα μας μιλήσει για όλες τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, τη νέα συλλογική ηγεσία όπως καταγράφεται και την πορεία, το σχεδιασμό, τον οδικό χάρτη για την ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ. 11:30 θα έχουμε τον Απόστολο Πάνα, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ από τον νομό Χαλκιδικής. Τα λέγαμε και χθες με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον πρόεδρο των ξενοδόχων της Χαλκιδικής, για το τι ακριβώς γίνεται στην αγαπημένη μας Χαλκιδική, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Και 12 παρατέταρτο θα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος εκπομπής, μετά τις 12 δηλαδή, θα έχουμε τον Αλέξη Μητρόπουλο. Οπότε έχουμε την πλατφόρμα με τις 72 δόσεις, την ιστορία που έχει να κάνει με την αναπροσαρμογή που έκανε η κυβέρνηση με τροπολογία για τις συντάξεις χειρίας και όλα τα ασφαλιστικά θέματα τα οποία θα έχουμε να ακούσουμε, τι προαλήφεται, τι γίνεται, τι θα γίνει στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο κλπ. Κλπ. Λοιπόν, παίρνουμε μια μικρή ανάσα. Λοιπόν, αλλά δεν θα ήθελα να βάλουμε τώρα το τραγούδι. Θα πούμε, ας πάμε πρώτα να δούμε, αγαπητέ Ευαγγέλη που σε βλέπω απέναντί μου, να πούμε έτσι γρήγορα, είναι 4 λεπτά μέχρι και 4, κραυγές και ψήθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας, γράφει το Βήμα. Αφορολόγητος κουμπαράς, λέει η Καθημερινή. Πού πήγαν τα 36 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, αναρωτιέται το πρώτο θέμα. Κατήφορος χωρίς φρένα για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, λέει η Κυριακάτικη Δημοκρατία. Η εστία, λέει, εισβολή Φλωρίδη στην εισαγγελία, την παραμονή άσκηση των διώξεων. Η Real, τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Ο ελεύθερος τύπος, τι αλλάζει σε διαθήκες κληρονομιάς από το Σεπτέμβριο. Η Αυγή, ανασυγκρότηση και είσοδος στην Βουλή με τη φωτογραφία της Ρένας Δούρου. Ο πολιτικός καύσωνας για τη Μαρφίν γράφει το εφημερίδα BAM. Αδιευκρίνιστα κονδύλια στην Παραΐπ λέει το ντοκουμέντο. Σαπουνόπερα με τις κάλπες λέει το παρόν. Η κόντρα λέει να αναλάβουν τις ευθύνες τους Άβαξ και Ελληνικό Μετρό, είναι για τις πολυκατοικίες που έχουν παρουσιάσει ρογμές. Η βραδινή επιχείρηση μαύρο χρήμα, ο λόγος τα πάνω κάτω του καιρού. Και κλείνουμε με το ριζοσπάστη, σταθμός για την αντεπίθεση του Εργατικού Λαϊκού Κόμματος.

0: Πάμε λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες της πολιτικής επικαιρότητας σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρώην υπουργό, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον νεοεκλεγέντα γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Και να θυμίσουμε εδώ που είμαστε, στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τον υπουργό που έβαλε την υπογραφή του για να ξαναανοίξει η ΕΡΤ το Μάιο του 2015 μετά το Μαύρο και να επαναπροσληφθούν 2.600 εργαζόμενοι. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, τι σηματοδοτεί αυτή η χθεσινή ημέρα? Εγώ θα σας το πω έτσι λίγο λογοτεχνικά, για να καταλάβουμε και να καταλάβει και ο κόσμος, αυτός που περίμενε εδώ και 3 χρόνια με αυτή την τη διάσπαση, τη συνεχή διάσπαση, τον αλληλοσπαραγμό κλπ. Να είναι αυτό που λέμε ΣΥΡΙΖΑ ιστορικά το κεφάλι σε άλλο κόμμα, κεφάλι με την έννοια του επικεφαλή, σε άλλο κόμμα, αλλά η ψυχή να παραμένει στο ίδιο κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
1: Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει καταρχήν?
0: Πώς θα το διαχειριστείτε?
1: Θα σας πω. Λοιπόν, καταρχήν τι συμβαίνει? Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει παρόν, θα κατέβει στις εκλογές, έχει το πρόγραμμά του, έχει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ψηφιστεί ακόμα και πριν από τη στιγμή που είχαμε ορισμένες αποχωρήσεις και μπαίνει ο πρώτος και βασικός στόχος να ενεργοποιηθεί ένα πολιτικό δυναμικό το οποίο έχει οθηθεί στην πολιτική αδράνεια με τις αποφάσεις που είχαμε πάρει το προηγούμενο διάστημα. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε το πρωτοφανές, ένα οργανωμένο κόμμα και δια του Προέδρου του, να ζητά την ψήφο για άλλο κόμμα, χωρίς να έχει συμμετάσχει σε μια συνεργασία συντεταγμένη ή χωρίς να έχει αυτό διαλυθεί. Αυτό ήταν ένα δραματικό, όχι λάθος απλώς, ήταν μια, θα σας έλεγα, ανεξήγητη πολιτική θέση. Και αυτή τη στιγμή έχει επανέλθει η κατάσταση στα φυσιολογικά για την πολιτική επίπεδα.
0: Ωστόσο όμως, κύριε Παπά, δεν θα διαφωνήσετε μαζί μου, το δυσυπόστατο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, παραμένει. Δηλαδή αυτός που έχει προσλαμβάνουσα Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, λέει τώρα τι γίνεται εδώ, ο Τσίπρας είναι άλλο κόμμα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άλλο κόμμα, και αυτό σας είπα, αλλού ναι, το κεφάλι, αλλά η ψυχή, το υπογραμμίζω, ακούστε το λίγο αυτό που υπογραμμίζω, αλλά η ψυχή παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό ρεύμα, το οποίο έχει αρχές και οράματα, σοσιαλισμός με δημοκρατία και ελευθερία, αλλεπάλληλες ρήξεις και μεταρρυθμίσεις, πρόγραμμα, δημοκρατικές παρεμβάσεις, μία σειρά από θέματα που είναι στο όλο το ιδεολογικό και πολιτικό μας οπλοστάσιο. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι μαζί μας. Έκανε μια άλλη επιλογή και πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος, δηλαδή τον Αλέξη Τσίπρα πρέπει να ρωτήσει κανείς, γιατί έκανε άλλη επιλογή, σε τι διαφωνεί με το πρόγραμμα που και ο ίδιος είχε ψηφίσει ενώ ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και γιατί επέλεξε να κάνει ένα δικό του κόμμα, να διορίσει άλλα όργανα, να έχει ήδη φαίνονται, νομίζω και θα φανούν και στον δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι προγραμματικές διαφορές. Άρα η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί προς τα εκεί.
0: Σαφές.
1: Τώρα, είναι σαφές ότι εμείς είμαστε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο αυτή τη στιγμή που αλλάζει η κατάσταση στο κόμμα. Σε ποιο σημείο είμαστε? Στο σημείο που περιγράψατε πάρα πολύ εύστοχα με την αρχική σας ερώτηση, όπου υπάρχει το θολό του ορίζοντα, το τι ακριβώς συμβαίνει. Ξεκαθαρίζουν λοιπόν τα πράγματα, εμείς θα είμαστε στις εκλογές, θα διεκδικήσουμε την ψήφο στη βάση του προγράμματός μας, θα διεκδικήσουμε να χτίσουμε συμμαχίες στη βάση του προγράμματός μας. Γιατί? Γιατί πιστεύουμε ότι αυτός ο χώρος, αυτό το πρόγραμμα είναι που απαντά στις κοινωνικές ανάγκες.
0: Ναι. Τι για περισσότερο?
1: Να σας πω, ένα παράδειγμα, κύριε Τριανταφυλλίδη.
0: Παρακαλώ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πάγια θέση ότι πρέπει να είναι δημόσια ιδέα, ότι πρέπει να είναι δημόσια τα λοιπά, ότι πρέπει να υπάρχει μια δημόσια τράπεζα. Δεν τις ακούω αυτές τις θέσεις από άλλες μεριές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πάγια θέση, η οποία είναι και κατά εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας, ότι πρέπει να μειωθούν έως μηδενισμού οι έμεση φόροι στα αγαθά πρώτης ανάγκης.
0: Κατανοητό. Αυτά είναι σπαράγματα από το σύνολο του προγραμματικού λόγου και των δεσμεύσεων που έχει λάβει διαχρονικά ο ΣΥΡΙΖΑ και που διαχρονικά με συνέπεια παλεύει και διεκδικεί. Να ρωτήσω όμως τώρα, η συλλογική ηγεσία ήταν μια θέση πρόταση του Νίκου Παπά. Έχουμε πλέον τη Ρένα Δούρου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχουμε τον Παύλο Πολάκη που είναι επικεφαλής της Επιτροπής Προεκλογικού Αγώνα και τον Νίκο Παπά ως γραμματέα νεοεκλεγέντα της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό αρκεί και μόνο οι συναισθηματικοί λόγοι για να φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό που είπε η κυρία Δούρου, ότι ή θα πάμε με συνεργασίες ή θα πάμε και αυτόνομα μόνοι μας.
1: Υπάρχει πάρα πολύ συνέστημα σε αυτό που κάνουμε. Mm-hmm. Τον λατρεύουμε το χώρο μας, τον αγαπάμε το χώρο μας. Mm-hmm. Δεν κινούμαστε όμως μόνο με αυτό. Κινούμαστε και με βάση μια ορθολογική πολιτική προσέγγιση. Mm-hmm. Και μια αξιολόγηση του πολιτικού περιβάλλοντος. Και το πολιτικό περιβάλλον δείχνει ότι τα απαραίτητα, αυτά τα θεμέλια του προγράμματος, τα οποία πρόλαβα και σας ανέφερα, mm-hmm. λείπουν από τις θέσεις άλλων κομμάτων. Είναι λοιπόν απαραίτητο το κόμμα της σύγχρονης αριστεράς να έχει ισχυρή παρουσία και να αλλάξει τον πολιτικό χάρτη. Διότι χωρίς αυτό, προσέξτε, μετατοπίζεται και η πολιτική συζήτηση. Έγινε μια κουβέντα, έγραψε ένα άρθρο ο κύριος Γαβρόγλου, ο οποίος θεώρησε ότι η συνθήκη των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι κάτι τετελεσμένο.
0: Ο Υπουργός Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, λέτε.
1: Υπουργός Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχουμε και μία μετατόπιση, για παράδειγμα. Για μας δεν είναι δεδομένο αυτό. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν θέσεις στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια για όλα τα Ελληνόπουλα που αποφυτούν, όχι βέβαια για τις ανταγωνιστικές σχολές. Έτσι κι αλλιώς είναι περιορισμένες, χρειάζεται κόπος για να μπεις. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, mm-hmm. αλλά δεν είναι δυνατόν ποτέ να αποδεχτούμε την πραγματικότητα ότι κλείνουν τμήματα στην Κοζάνη για να ανοίξουν 2 ή 6 την Πανεπιστημίου και την Αλεξάνδρας.
0: Θέλω να συνεχίσουμε να μιλάμε και να ανταποκρινόμαστε σε αυτό που λέει και ο κόσμος, οι πολίτες, και που είναι πολύ σημαντικό και προφανώς εν ώψη εκλογών, ή σύντομα ή αργότερα, θα πρέπει και εσείς να το έχετε σε αυτή την πορεία πλέον επανασχεδιασμού, οδικού χάρτη, ανάτασης πλέον. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, ο Τσίπρας έγραψε την Ιθάκη του. Μήπως για αυτά τα 3 χρόνια θα έπρεπε εσείς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, τέλος πάντων η συλλογική ηγεσία, να γράψει τη δική της μικρή Ιθάκη για το Κασελάκι ο Άγος?
1: Για το Κασελάκι ο Άγος, mm-hmm. θα πρότεινα να το προσγειώσουμε λίγο, διότι ναι. θέλω να σας θυμίσω, κύριε Τρενταφυλλίδη, παρακαλώ. Ότι ο Ομιλόν ήταν και υποψήφιος πρόεδρος απέναντι στο Κασελάκι.
0: Το θυμάμαι.
1: Μπράβο. Ναι. Ξέρω πάρα πολύ καλά λοιπόν από αυτή την υποψηφιότητα και όσοι εκδηλώθηκαν και όσοι δεν εκδηλώθηκαν τι είχαν υποστηρίξει. Mm-hmm. Την ατμόσφαιρα τη θυμάστε πάρα πολύ καλά.
0: Προφανώς, βέβαια, πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο. Και ποιο ήταν το αίτημα από μία πλευρά προς τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δεν καλύφθηκε.
0: Και ποιοι έφυγαν λόγω του Κασελάκη. Θέλω να σας μεταφέρω λοιπόν, αναδιφώντας έτσι, προσπαθώντας να πιάσω αυτό το σφιγμό και τον παλμό, θα σας διαβάσω μία ανάρτηση. Ήταν και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αναφέρομαι στην κυρία Σοφία Κεχαγιά, η οποία γράφει στην ανάρτησή της και είναι χαρακτηριστικό και της ψυχολογίας και της ιστορίας που μόλις ανέφερα. Λέει, αν και έχω φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, εύχομαι να πάει καλά και να μπει στην ερχόμενη Βουλή, στην επόμενη Βουλή, γιατί κουβαλάει μια κληρονομιά και έχει και έναν κόσμο πίσω του που δεν πρέπει να εγκαταληφθεί. Για κάποια στελέχη η γνώμη μου δεν αλλάζει όταν ξερογλύφονταν με τον Κασελάκη, αλλά δεν μπορούμε να παραμερίσουμε την προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ στη δύσκολη περίοδο των μνημονίων που μας φόρτωσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό τον κόσμο πώς θα το διαχειριστείτε?
1: Καταρχήν να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπει στη Βουλή με ευχές, μπαίνει με ψήφο. Και αυτό απευθύνεται και στην αγαπητή
0: πρώην συντρόφισή σας.
1: Εμπροκειμένο, το δεύτερο. Η ιστορία του Κασελάκη έκλεισε, βγήκε ο Σωκράτης Φάμελος, mm-hmm. ο Αλέξης Τσίπρας αποχώρησε επί Προεδρίας Φάμελου. Και επί Προεδρίας Φάμελου δυστυχώς πέσαμε από το 10% στο 1,5%. Λοιπόν, αυτή είναι η πικρή αλήθεια, mm-hmm. και είναι μια αλήθεια την οποία σας διαβεβαιώ, κύριε Δαπηλίδη, θα διευκολύνουμε άπαντες να τη δούμε.
0: Ο Σωκράτης Φάμελος συνεχίζει να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ψήφισε βέβαια χθες, αλλά συνεχίζει να είναι
1: στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει τις δικές του διακριτές απόψεις, δεν υπάρχει θέμα, λίμονο. Αλλά η ουσία είναι ότι mm-hmm. όποιος προσπαθεί να αποδώσει την τωρινή συνθήκη στην Προεδρία Κασελάκη, mm-hmm. Είναι σαν να παθαίνει ένα κενό μνήμης.
0: Εντάξει. Εγώ μίλησα για μια μικρή Ιθάκη, για μια διαδικασία αυτοκριτικής και από τα στελέχη που απέμειναν.
1: Η αυτοκριτική είναι μια καθημερινή διαδικασία και την έχω κάνει και εγώ την αυτοκριτική μου και για την περίοδο Κασελάκη. Αλλά λέω, επειδή διαβάζουμε πάρα πολύ λεπτομερώς και τον τύπο και επειδή η πολιτική και δημοσιογραφική Ιερουσαλήμ στην Ελλάδα είναι μικρή, θα ήθελα, θα ευχόμουν εγώ να μην φτάσουμε στο σημείο να μιλήσουμε με διευθύνσεις, ονόματα και γεγονότα και για την περίοδο στην οποία ήρθε αυτή η υποψηφιότητα και για το τι έγινε στη διάρκεια. Δεν θα βοηθήσει για τις μελλοντικές καλές σχέσεις.
0: Μας μένουν 2 λεπτά. Να πάμε 11.30 για να πάμε και στην επόμενη συνέντευξή μας. Έχω επίσης αλλιεύσει, γιατί σας παρακολουθώ, γιατί το κυρίαρχο αφήγημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι πληρώνετε λιγότερους φόρους, πληρώνετε λιγότερους φόρους. Και λέει ο Νίκος Παπάς με ερώτησή του στον κύριο Πιερακάκη, πληρώνουμε 91% περισσότερο ΦΠΑ και 63% περισσότερους φόρους από το 2021. Δηλαδή είχατε έναν αριθμό, αν το θυμάμαι καλά, το 18, το 19...

0: Εκτός αν εννοεί το ότι οι πιο εύποροι συμπολίτες μας μπορούν μέχρι τις 800.000 ανατέκνο και αναγωνέα να περνάνε χρήματα κληρονομιά χωρίς να φορολογούνται καθόλου.
1: Τι να κάνουμε, κύριε Παπά, ασόψετε το αθηναϊκό τηλεοπτικό πριγκιπάτο. Σε σχέση με την προπαγάνδα που είπατε, γελάτε τώρα. Καταλαβαίνετε πολύ καλά το εύρος, εσείς ειδικά, με τις τομές που κάνατε και τις τηλεοπτικές άδειες, εσείς ειδικά, τι σημαίνει αθηναϊκό, τηλεοπτικό, μηντιακό κλπ. Πριγκιπάτο. Ευχαριστώ θερμά τον Νίκο τον Παπά.
0: Εύχομαι
1: καλή δύναμη στο έργο της ανασύνταξης και της αναζωογόνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, τα του ΣΥΡΙΖΑ τα είπαμε, ακούσατε τον κύριο Παπά. Φεύγουμε, πάμε στον προαναγγελθέντα βουλευτή Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Απόστολο Πάνα. Κύριε Πάνα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Να φανταστώ ότι είστε στη Χαλκιδική.
1: Ναι, στη Χαλκιδική.
0: Γιατί σαν την Χαλκιδική δεν έχει. Δηλαδή, βουλευτής Χαλκιδικής, να μείνει στην Χαλκιδική, βγείτε. Χαμός, πρέπει να έχει βουλιάξει η Χαλκιδική.
1: Ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Πάρα πολύ κόσμο. Και χθες αυτό συζητούσα με τον πρόεδρο των ξενοδόχων της Χαλκιδικής. Τα ζητήματα, τα προβλήματα, τις υποδομές κλπ. Τι θα γίνει, και ομολόγησε, παρόλο ότι ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Γρηγόρης Τάσιος, ότι αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν και να αξιοποιηθούν, τα ταμεία στήριξης και η κοινοτική αλληλεγγύη και τα α, τα β, τα γ κλπ, δεν αξιοποιήθηκαν σε όλα τα επίπεδα. Υποδομές, ίδρυυση, αποχέτευση, βιολογικοί καθαρισμοί, δρόμοι, οδικό δίκτυο, φωτισμός κλπ. Δεν αξιοποιήθηκαν όσο έπρεπε.
1: Τα προβλήματα στη Χαλκιδική, για να είμαστε αντικειμενικοί, δεν είναι προβλήματα τα οποία υπάρχουν την τελευταία 7-8 ετία. Υπάρχουν ζητήματα, βασικά ζητήματα υποδομών που ταλανίζουν τουλάχιστον μια 25ετία τη Χαλκιδική. Από εκεί και πέρα όμως, αν κάνουμε μια αξιολόγηση για αυτή την 7ετία, κατά την περίοδο την οποία η κυβέρνηση είχε την ευθύνη του τόπου μας και εν και την ευθύνη της Χαλκιδικής. Και σας το λέω γιατί τουλάχιστον εγώ δεν υπάρχει ζήτημα που να μην έχω έτσι ασχοληθεί κοινοβουλευτικά και πολιτικά. Θέλω να σας πω ότι ουσιαστικά δεν έχει μια πολιτική αποτίμηση, είναι μηδαμινή πολιτική αποτίμηση της σημερινής κυβέρνησης των νομών Χαλκιδικής. Και θα μείνω και στο τελευταίο και το πιο κραυγαλαίο, το οποίο είναι φυσικά το θέμα του νερού και το θέμα του φράγματος στο Χαβρία.
0: Λειψιδρία.
1: Όπου ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το 2023 είχε έρθει και στην Στάμπου Δανειακή, στην Οικίτη, και προανήγγειλε αυτό το φράγμα του Χαβρία, που είναι το γεωφύρι της Άρτας στη Χαλκιδική εδώ και πολλά χρόνια. Και πλέον βλέπουμε ότι με τη νέα αναδιάρθρωση η οποία υπάρχει στο νέο νομοσχέδιο της Ηλιάς, στην ουσία η ελπίδα αυτή η οποία υπήρχε για να λυθεί το πρόβλημα της λειψιδρίας κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στη Χαλκιδική με το θέμα του φράγματος, πλέον εγκαταλείπεται, χωρίς βέβαια να έχει γίνει καμία συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς, χωρίς καν να έχει, δοθεί μια εξήγηση για ποιο λόγο αλλάζει αυτός ο σχεδιασμός και για ποιο λόγο αυτό το προαναγγελθέντο έργο από την πλευρά της κυβέρνησης του ίδιου του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε στις της Νέας Δημοκρατίας και στην Ομοχαλκιδικής. Αυτή τη στιγμή πάει στις καλέδες και υπάρχει ένας άλλος προγραμματισμός σε σχέση με την ΕΙΑ.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, αυτό πάντως δεν το κατάλαβα.

0: Δηλαδή, εσείς είστε υπέρ του να ενσωματωθούν οι, δεν ξέρω αν είναι ΔΕΙΑ αρκετές στην Χαλκιδική ή μία ΔΕΙΑ Χαλκιδικής, Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης, λέω. Σε άλλους νομούς γίνανε σε επίπεδο νομού. ΔΕΙΑΠ, ας πούμε, Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης, Πέλλας, κάπως έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε εσείς να ενσωματωθεί στην ΕΙΑΘ, και γιατί να ενσωματωθεί στην ΕΙΑΘ?
1: Πρώτα απ' όλα, θεωρούμε το εξής, ότι έρχεται, θα τα πούμε και στο νομοσχέδιο που τελειώνει στις 20 του μηνός. Θέλω να σας πω ότι αύριο έχουμε και μία συνάντηση έκτακτη. Ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με δημάρχους του πολεοδομικού συγκροτήματος της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που αντιδρούν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά και τους δημάρχους της Χαλκιδικής. Θέλω να σας πούμε ότι εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτή τη λογική, η οποία στην ουσία μεταφέρει κεντρικά όλες αυτές τις αρμοδιότητες, και είμαστε αντίθετοι γιατί, ξέρετε, πρώτα απ' όλα πρόκειται για μια fast track διαδικασία στην οποία ούτε και οι ίδιοι δήμοι που θα δώσει τις υπηρεσίες τους, τις επενδύσεις τις οποίες έχει κάνει ο κάθε Δήμος στο νερό, τον προγραμματισμό τον οποίο θα του έρχεται από ψηλά για το πώς θα επιληθεί το πρόβλημα του νερού κ.ο.κ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, από ό,τι βλέπουμε μέχρι τώρα, δεν ξεκαθαρίσει βασικά ζητήματα υποδομών, βασικά ζητήματα τιμολογιακής πολιτικής και φυσικά μέσα σε εισαγωγικά, χωρίς αυτό βέβαια να είναι κανόνας, δεν ξέρουμε αύριο αν παραμένει και το νερό σε ένα δημόσιο γαθά. Αυτά είναι βασικά ερωτήματα τα οποία θα μπουν.
0: Για να κλείσω αυτή την ενότητα.
1: Θα περιμένω να τα πούμε εκεί.
0: Ναι, ναι, για να κλείσω αυτή την ενότητα, γιατί δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε το θέμα. Και είναι σαφές αυτό που είπα και στον κύριο Γρηγόρη Τάσιο. Δηλαδή, είναι κρίμα τη Χαλκιδική που τη λατρεύουμε όλοι να έχει αποκτήσει ένα ρεύμα υπέρ τουρισμού που δεν μπορεί να ανταποκριθεί η φέρουσα υποδομή της Χαλκιδικής. Δε, και είναι κρίμα, δηλαδή ίδρευση, αποχέτευση, βολικό καθαρισμοί, οδικό δίκτυο. Προχθές είχαμε, ας πούμε, το οδικό δίκτυο, για παράδειγμα, εκεί κοντά στην Νικήτη, ξεκληρίστηκε μια ολόκληρη οικογένεια Μολδαβών. Δηλαδή, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, τόσα λεφτά. Ας βάλει ένα μικρό αυτό, να μπορεί ο κάθε πολίτης να ενισχύει αυτή την ιστορία. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει με τη Χαλκιδική. Δεν ξέρω, νιώθετε αυτή την ανάγκη, κύριε Πάνα?
1: Από την πρώτη στιγμή, κοιτάξτε, γιατί εδώ η Χαλκιδική δεν έχει τα φυσικά, δεν έχει αντιχαλαζική προστασία που έχουν όλοι νομίζει στην κεντρική Μακεδονία. Ζητήματα τα οποία θα μπορούσε ο κάθε υπουργός να πατήσει ένα κουμπί και να τα τελειώσει. Σαν ζητήματα υποδομών, όπως είπατε, υπάρχει μια τεράστια δόμηση, στην οποία βέβαια εκεί δεν είναι θέμα μόνο κεντρικού κράτους, πρέπει και οι τοπικές αρχές και όλοι μας, σε πάση περιπτώσει, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πούν ότι όλα αυτά έχουν τα όρια τους. Το θέμα είναι τα θέματα του οδικού δικτύου, τα οποία μετά από πολλά χρόνια, το μοναδικό τουλάχιστον εγώ έργο, το οποίο πρέπει να είμαι δίκαιος, τέλειωσε στη Χαλκιδική, ήταν το έργο Ποτίδεα όλα αυτά τα χρόνια. Με πάρα πολύ προσπάθεια. Βέβαια, σε αυτά τα πράγματα η ευθύνη είναι και της κεντρικής εξουσίας, αλλά έχει και πολύ μεγάλη έτσι, ευθύνη και η ίδια η περιφέρεια. Γιατί η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας παίζει το ρόλο αυτών των μεγάλων έργων και βάζει πολιτικές προτεραιότητες.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω.
1: Σε θέματα οδικού δικτύου, γιατί είπατε κάτι, δεν υπάρχουν έργα, και σας το λέω γιατί και παλιότερα είχα πάει στην Εγνατία Οδό, και τώρα έχω εικόνα, γιατί έχω ζητήσει ποια έργα αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί. Δεν υπάρχουν έργα τα οποία έχουν εγκριθεί για τη Χαλκιδική, γιατί όπως λένε δεν υπάρχουν χρήματα. Άρα λοιπόν, και σε επίπεδο.
0: Πέρα από τα χρήματα, συγγνώμη που σας διακόπτω, πέρα από τα χρήματα, εγώ θα μιλήσω για μια απλή παρέμβαση. Άκουγα συγκοινωνιολόγο τον κ. Κωνσταντινίδη που έλεγε σε αυτούς τους στενούς δρόμους που είναι μια λωρίδα ανακατεύθυνση. Παιδιά, δεν φτάνει η διπλή γραμμή. Βάλτε αυτούς τους πλαστικούς κόνους, τους κόκκινους, να μην μπορεί να περάσει απέναντι και να κάνει προσπέραση και να συγκρουστεί με τοπικά με το φορτηγό που έρχεται. Δηλαδή, αυτά είναι λίγα λεφτά, γιατί μέχρι να βγει ο ανάδοχος και να κάνει και οι εστάσεις και αυτό και λοιπά, θα κάνει 5, 10, 20 χρόνια όπως με το μετρό της Ανοίξης για να γίνει μια κατασκευή. Τέλος πάντων, το κλείνουμε αυτό. Μπορείτε να κάνετε μια ανάλογη, αντίστοιχη. Έχουμε ειδικούς πάνω στα ζητήματα των συγκοινωνιών και των υπολείπων. Το προηγούμενο μήνα έσκασε ο βιολογικός της Νικήτης. Δηλαδή, είναι κρίμα, είναι ένας παράδεισος η Χαλκιδική. Πρέπει να διαχειριστούμε αυτόν τον παράδεισο. Κλείνω τώρα αυτό και ρωτάω τώρα τον βουλευτή του Πασόκ. Γιατί το Πασόκ, αντί να ανεβαίνει η Βελόνα, κατεβαίνει η Βελόνα, κύριε Πάνα?
1: Τα έχουμε πει ξανά, προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την δημοσκοπική εικόνα που υπάρχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Βέβαια, η δημοσκοπική εικόνα δεν είναι μια εκλογική εικόνα, αλλά είναι μια τάση τη στιγμή στην οποία δείχνουν οι εκάστοτε έτσι αριθμοί. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του έχει δύο βασικά θέματα τα οποία είναι τα σημαντικά του και θετικά του στοιχεία και έχει ένα βασικό ζήτημα το οποίο πρέπει να λύσει και νομίζω ότι θα το επιλύσει και στη ΔΕΘ. Το βασικό ζήτημα, το βασικά θετικά είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει ένα πρόγραμμα. Είδαμε ότι τις τελευταίες 15 μέρες κατέθεσε τις προτάσεις του για τους συνταξιούχους, για την παιδεία, για το δημογραφικό, για θέματα ακρίβειας. Έκανε δηλαδή αντίστοιχες παρεμβάσεις, τις οποίες αν μη τι άλλο πολιτικά δεν είδαμε από άλλο πολιτικό χώρο.
0: Παρόλο ότι ο δημοσιογράφος δεν είναι για να συμφωνεί ή διαφωνεί, ερωτήσεις θέτει, εγώ χάνω τις συζητήσεις. Κύριε Πάνα, μιλούμε με τον Απόστολο Πάνα, τον βουλευτή Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ, του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Εγώ να συμφωνήσω απολύτως μαζί σας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, έχουμε την πρόταση για το 35ωρο. Έχουμε πολύ σημαντικές προτάσεις.
1: Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα, έχει κάποιες προτάσεις. Πολλές αυτές υιοθετούνται την επόμενη μέρα. Δεύτερον, είναι ξεκάθαρο ότι τώρα έχει και μια σκιώδη κυβέρνηση, έχει ένα στελεχειακό δυναμικό που έχει αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Ωραία. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια συγκροτημένη πολιτική και προγραμματική πρόταση και στελέχη τα οποία μπορούν, έχουν την ευθύνη να την κάνουν προς τα έξω. Εκεί θεωρώ που πραγματικά όμως πάσχουμε και θα πρέπει να νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει τελείως και σε επίπεδο ΔΕΘ, είναι αυτή η πρόταση να αποτελήσει ένα συνολικό αφήγημα, ένα συνολικό αφήγημα το οποίο θα αφορά έναν σταθερό στρατηγικό σχεδιασμό. Δηλαδή, πέρα από τις επιμέρους προτάσεις, αυτό να αναδεικνύει ότι καταλήγει κάπου ως ένα συνολικό αφήγημα για τη χώρα. Δηλαδή, απαντώντας γιατί να ψηφίσεις ΠΑΣΟΚ, να απαντούν τι αλλάζει στη χώρα και ποιος θα είναι ο στόχος. Θεωρώ ότι με την κατεύθυνση που δίνεται τώρα και με τη ΔΕΘ και με το σκεπτικό της Ελλάδας του 2030, θα απαντηθεί ξεκάθαρα αυτό το πράγμα και φυσικά αυτό το αφήγημα θα πρέπει να έχει και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που προέρχεται από τη σοσιαλδημοκρατία, από την κεντροαριστερά και θα πρέπει και τα μηνύματά του να είναι ξεκάθαρα προς αυτή την κατεύθυνση και όχι αντιφατικά.
0: Κύριε Πάνε, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή μας την επικοινωνία. Την καλημέρα μας στη Χαλκιδική και δεν θα λέμε τη Χαλκιδική, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, θα λέμε τη Χαλκιδική και τα μάτια σας. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.

0: Είμαστε εδώ στο πανόραμα επικαιρότητας, πανοραμικά. Και μετά τον ΣΥΡΙΖΑ και μετά το ΠΑΣΟΚ ήρθε η ώρα της κυβέρνησης. Θα έχουμε σε ένα λεπτό την δυνατότητα να έχουμε τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη, τον βουλευτή Κοζάνης Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Μακεδονίας Στράγκης. Θέλω απλά πριν τον ακούσουμε να πούμε δύο λόγια. Έχουμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, όπως κάθε Κυριακή. Τα έργα είναι εκείνα που μετρούν περισσότερα από τα λόγια, λέει ο κ. Μητσοτάκης. Οι παρεμβάσεις σε υποδομές, οικονομία, περιβάλλον και κράτος δικαίου. Σημαντικές παρεμβάσεις στο χώρο της υγείας, στο χώρο του οδικού δικτύου. Αναφέρεται στην ασφάλιση για τα 27 ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και με σχεδόν 55.000 ασφαλισμένους και μέσω ατομικό λογαριασμό περίπου 10.500 ευρώ. Ότι μέσα στην εβδομάδα ενεργοποιήθηκαν αμέσως μετά την νομοθέτησή τους και τα νέα μέτρα για τη ρύθμιση οφειλών προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Γι' αυτά θα μιλήσουμε και με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, λέει: θέλω τώρα να σταθώ στη φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα προοδεύει σταθερά και μετρήσιμα. Από το 2020 μέχρι σήμερα, οι συστάσεις της Επιτροπής έχουν μειωθεί από 7 σε 4, ενώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καταγράφεται πρόοδος σε όλες τις συστάσεις του προηγούμενου έτους. Αυτά μερικά αποσπάσματα από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλή σας ημέρα από την Κοζάνη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Και καλή σας ημέρα και δεν ξέρω πώς ακριβώς προσλαμβάνετε, έχουμε και τα πρωτοσέλιδα σήμερα των εφημερίδων, αυτή την ιστορία, γιατί έχουμε και πάλι μηνύματα, δημοσιεύματα κλπ, ότι έρχεται κι άλλος φάκελος του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτή η ιστορία πριν από τις εκλογές δεν πρόκειται να τελειώσει?
1: Κοιτάξτε λίγο, φέρνει μια ανακατοσούρα στο πολιτικό σύστημα αναμφίβολα. Η εισαγγελία οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Αποδείχθηκε ότι ήταν ελιπέστατα προφανώς τα στοιχεία που οδήγησαν στην άρση της ασυλίας κάποιων συναδέλφων. Από εκεί και πέρα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και εμείς το υποστηρίξαμε αυτό το τεκμήριο της αθωότητας όχι μόνο όταν εγκαλούνταν ή κατηγορούνταν ή εμπλέκονταν τα ονόματα δικών μας βουλευτών αλλά και πολλών άλλων πολιτικών προσώπων. Ξέρετε, εδώ υπάρχει κάτι που αντίκειται στην κοινή λογική. Λέει δηλαδή κάποιος, μα καλά όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έπαιρναν και ενδιαφέρονταν για ζητήματα των συμπολιτών τους. Δηλαδή, αν σήμερα κυβερνούσε ένα άλλο κόμμα, ας πούμε το ΠΑΣΟΚ, ποιοι θα παίρναν τηλέφωνα για να διεκδικήσουν ζητήματα της περιοχής, των πολιτών? Προφανώς θα ήταν οι κυβερνητικοί βουλευτές, αυτό λέει η κοινή λογική. Τώρα, το αν μια πράξη τέτοια συνιστά μια ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά ή ένα ενδιαφέρον, ακόμα και μια ειδική περίπτωση, τελικά αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη και νομίζω ότι ήδη απεφάνθη για τους 9 από τους 13. Πιστεύω ότι επειδή είδαμε και το υλικό αυτών των υποθέσεων, ότι η ίδια θα είναι και η κατάληξη και στην, κατά την εκδίκαση τέλος πάντων των κατηγοριών που αποδόθηκαν και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Αυτό βέβαια θα το κρίνει ξαναλέω η δικαιοσύνη. Αλλά το να προσπαθείς να χρωματίσεις κάποια φαινόμενα κομματικά νομίζω ότι δεν αντέχει όχι μόνο στην ποινική έτσι, διαδικασία, ούτε στην κοινή αντίληψη των πολιτών και γι' αυτό και δεν κέρδισαν τίποτε όσοι επένδυσαν πολιτικά σε αυτή την ιστορία.
0: Έχετε την εκτίμηση, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι η χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα διαφθοράς? Ή να το θέσω έτσι λίγο συνολικότερα και να το θέσω σε διληματική μορφή. Λένε κάποιοι μέσα στην κοινωνία, μήπως και η κοινωνία έχει αποδεχθεί το ζήτημα της διαφθοράς, γιατί σου λέει δούλεψε για να φας και κλέψε για να έχεις, ή σου λέει ότι έτσι είναι το έτσι λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, δούνε και λαβήν, δίνεις επιδότηση ο ΠΚΠ, παίρνεις ψήφο. Σε αυτό ποιος είναι ο αντίλογός σας, κύριε Κωνσταντινίδη?
1: Το ζήτημα εδώ και ο αντίλογος τελικά είναι αν θέλεις να αντιμετωπίσεις αυτά τα φαινόμενα, που mm-hmm. τέτοια φαινόμενα θα συναντήσεις σε κάθε κοινωνία. Όσο πιο θωρακισμένο είναι το κράτος δικαίου και οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες για τον έλεγχο τέτοιων επιλήψιμων παράνομων συμπεριφορών, τόσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη υπάρχει στους θεσμούς και στην δικαιοσύνη. Παίρνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα το τομέα του ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνεται εκεί μια τεράστια και επώδυνη προσπάθεια να περάσει σε μια άλλη διαδικασία και σε έναν άλλον έλεγχο από έναν φορέα ο οποίος χαρακτηρίζεται από χέγγια και ασφαλιστικές δικλίδες mm-hmm. την ΑΔΕ και ξέρετε αυτό μας στοιχίζει πολιτικά. Προσέξτε λίγο τώρα, κάνουμε τη δύσκολη επιλογή.
0: Πώς σας κοστίζει δηλαδή. Να πείτε στο τριανταφυλλίδι ψηφοφόρο σας που θα έρθει στο γραφείο σας, ας πει θέλω κι εγώ ένα επίδομα. Γιατί να πάρουν οι άλλοι, να πάρει η άλλη κυρία που πήρε Φεράρι και Πόρσε και ο Φραπές και λοιπά. Θέλω κι εγώ να πάρω, ας πούμε. Και εσύ θα του πεις, παιδιά, τελείωσε, η κουζίνα έκλεισε.
1: Αυτό, ναι. Είμαστε στην ΑΔΕ πλέον. Ναι. Η ΑΔΕ έχει άλλα, εντελώς άλλα χαρακτηριστικά. Εκείνο το δυστοπικό περιβάλλον του ΟΠΕΚΕΠΕ και ό,τι γινόταν τέλος πάντων εκεί μέσα. Άλλοτε καλοπροαίρετα, άλλοτε καλόπιστα, mm-hmm. άλλοτε φυσικά με σκοπιμότητες και με...
0: Καλά, εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας το καλόπιστα, τέλος πάντων, γιατί...
1: Όχι, ξέρετε τι εννοώ, ναι. Ότι σε πολλές περιπτώσεις το παράδοξο θεσμικό πλαίσιο που χαρακτήριζε τις ενισχύσεις mm-hmm. δημιουργούσε, έφερνε και άγνοια, έφερνε και λάθη. Υπήρχε ο πολίτης, ο παραγωγός, ο κτηνοτρόφος, που δεν ήξερε τελικά τι δικαιούται. Αυτή ήταν η πλειοψηφία. Mm-hmm. Πολύ λυπάμαι, ήταν η πλειοψηφία και εδώ είναι το πολιτικό μας, η πολιτική μας ευθύνη, που όλο αυτό δεν το αντιμετωπίσαμε από τα πρώτα χρόνια και έφτασε εκεί που έφτασε και φυσικά χρεωθήκαμε τις πολιτικές.
0: Ναι, υπάρχει όμως η προσέγγιση, κύριε Κωνσταντινίδη, και διαβάζω εδώ, δεν μιλώ για δηλώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, διαβάζω την δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Αντώνη Σαμαρά, που λέει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει καταστεί συνώνυμη της διαφθοράς. Ηθικοί φραγμοί δεν υπάρχουν, αντιθέτως κυριαρχεί το ατομικό συμφέρον. Η ίηση, η αλαζονία παντού, συνειδήσεις λύγησαν, ιδέες και αξίες καταπατήθηκαν. Τα λέει ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Μπορείς να εκφραστείς πολιτικά με τον οποιοδήποτε τρόπο, mm-hmm. σημασία έχει όλα αυτά να έχουν ένα αντίκρισμα. Mm-hmm. Να πεις δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα που συμβαίνει αυτό που με αυτόν τον τρόπο χαρακτηρίζεις ή ονοματίζεις. Και από εκεί και πέρα να ελεγχθεί. Αυτό είναι
0: το μισό λεπτό. Δεν ενοχλεί το στάθι του Κωνσταντινίδη.
1: Προφανώς και με ενοχλεί.
0: Μισό λεπτό. Γιατί λέτε το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί υπάρχει ο κύριος Μελάς, ο οποίος ήταν το πρόσωπο κλειδί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικεφαλής, αυτός που αυτόν καλούσαν οι βουλευτές και οι υπουργοί, αυτόν κάλεσε ο κύριος Κρέκας και του είπε χεράτα να το κάνουμε χεράτα, ο οποίος καταδικάστηκε πρωτόδικα. Υπάρχει καταδικαστική απόφαση 5 έτη για τον κύριο Μελά, ο οποίος ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ξαναλέω ότι υπάρχει εξατομικευμένη ευθύνη mm-hmm. και υπάρχει και εκείνο που προσπάθησε να γίνει, να ταυτιστεί μια ολόκληρη παράταξη με κάποια φαινόμενα. Mm-hmm. Ωραία, αφού μου χρησιμοποιείτε ένα όνομα να χρησιμοποιήσω εγώ ένα άλλο, mm-hmm. να πω δηλαδή εγώ η κυρία Καϊλή, της οποίας υπόθεση δεν ξέρω που βρίσκεται, έτσι.
0: Αλλά αυτό τι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μάλλον.
1: Γιατί... Ναι, αυτό σας λέω, ξέρετε mm-hmm. κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, με συγχωρείτε ναι. κιόλας με κάθε επιφύλαξη το λέω, δεν το έχω παρακολουθήσει.
0: Ό,τι λέτε, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι δεν έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση ακόμα.
0: Και εγώ δεν το ξέρω.
1: Σκέφτεστε δηλαδή ναι. στο εσωτερικό, στην εσωτερική ένωμη τάξη ναι. να εκκρεμούσε μια τέτοια διερεύνηση για τόσα χρόνια, τι θα είχε γίνει εδώ.
0: Ναι,
1: να πούμε δηλαδή ναι. και εκείνη η υπόθεση, δεν ξέρω που βρίσκεται.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς δεν επενδύουμε
0: ωραία.
1: Σε αυτή τη λογική.
0: Να έρθουμε ούτε τώρα.
1: Είπαμε ποτέ. Μπορεί να είναι αθώοι. Μπορεί να είναι αθώοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Είστε ικανό.
1: Ο κύριος Παναγόπουλος, ναι, ναι. δηλαδή, τον οποίον.
0: Από τη ΓΕΣΕ, λέτε. Από τη ΓΕΣΕ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ.
1: Από βαρύτατες ναι. κατηγορίες.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλες νομίζω ότι εκαθαρίστηκαν. Άλλες ελέγχονται. Είπαμε εμείς ότι το ΠΑΣΟΚ φταίει για κάποια στελέχη που μπορεί να ελέγχονται για κάποιες υποθέσεις.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το κάναμε.
0: Ναι, καλά,
1: από
0: άμα αρχίζαμε
1: όμως,
0: και λέγαμε για τον Πασόκ.
1: Από την άλλη όμως με πολύ ευκολία ναι. εκτοξεύονται μομφές, κατηγορίες,
0: ναι.
1: καταδικαστικές αποφάσεις. Προτού ακόμα επιληφθεί η δικαιοσύνη.
0: Ναι, λίγο, ξαναλέω όμως, υπογραμμίζω. Κύριε Κωνσταντινίδη, ξαναλέω πάλι ότι δεν τα λένε μόνο οι αντίπαλοι πολιτικοί, οι οποίοι μπορεί και να κάνουν και το, αυτό, το, την τρίχα τριχιά που λένε, αν και εδώ και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πράγμα είναι όζι από 500 πλευρές και το έχετε αποδεχθεί, και εσύ. Εδώ τα λέει,
1: υπαρκτό και διαχρονικό.
0: Έτσι,
1: για να λέμε
0: λέει η χθεσινή εξέλιξη με τη δεύτερη δημογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποδεικνύει ότι δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία μεταλλάχθηκε σε ένα κόμμα ασπόνδυλο, σε ένα κόμμα που έχει φθαρεί σε όλα τα επίπεδα. Αντώνη Σαμαράς.
1: Ναι, αυτό τώρα δεν είναι εσωτερική κριτική. Είναι κριτική από έναν άνθρωπο που πράγματι διετέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα φαίνεται να ηγείται μια προσπάθεια για ένα άλλο κόμμα, έτσι, ναι. Άρα δεν θα το έλεγα εσκόμα.
0: Ναι, αλλά και δεν κόσμος πήγεται. ο οποίος πραγματικά δεν ξέρω, τιμωρήθηκε. Μιλώ για το συνδικαλιστή, το δικό σας, τον Δημοκράτη, όπως ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται, ο κύριος Κώστας Ανεστίδης, από εδώ, από τη Χαλάστρα, τα Μάλγαρα κλπ. Που έλεγε ότι μετά από αυτό το κυνηγητό που μου κάναν και που τελικά αθωώθηκα από τα δικαστήρια, θα πάω με το κόμμα Σαμαρά.
1: Κάναν ποιοι?
0: Εννοεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μα γιατί εννοεί την κυβέρνηση? Δηλαδή, ναι, επειδή επιλαμβάνεται μια υπηρεσία. Ακούστε με λίγο.
0: Ναι, ναι, πες το.
1: Εγώ είμαι με εκείνον που δικαιώνεται, ειλικρινά σας το λέω. Και εάν ο άνθρωπος δικαιώθηκε και κατέπεσαν
0: Η δικαιοσύνη το δικαίωσε, ναι.
1: Ναι. Χίλια μπράβο. Και λυπάμαι πραγματικά αν ταλαιπωρήθηκε. Αλλά γιατί πίσω από αυτό βρίσκεται η κυβέρνηση? Δηλαδή, αυτές οι αυθαίρετες αναγωγές πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Ας μιλάμε λίγο με στοιχεία.
0: Λέτε και έχετε.
1: Μια κατηγορία. Ναι. Είπε κάποιος κάτι. Πολύ ωραία. Και αν θέλετε, έχει και τη βαρύτητα μια ιδιότητα του ενός πολιτικού προσώπου. Αλλά από εκεί και πέρα να το συνδέσουμε με συγκεκριμένα περιστατικά. Ναι. Δηλαδή, το γεγονός ότι πολύκροτες υποθέσεις φτάνουν, βλέπουν το φως της δικαιοσύνης, βρίσκονται στο ακροατήριο αυτή τη στιγμή. Υποθέσεις διαφθοράς με τις πολεοδομίες κτλ. Αυτό πρέπει να πούμε. Πρέπει να πούμε ότι φταίει η κυβέρνηση. Επειδή
0: να συμφωνήσουμε.
1: Να τη πιστώσουμε το γεγονός, ναι, ότι διαλευκάνονται και φτάνουν στη δικαιοσύνη.
0: Να συμφωνήσουμε, κύριε Κωνσταντινίδη, σε αυτό που είπατε. Συμφωνώ και εγώ. Ότι δεν είναι καλή η δικαιοσύνη όταν οθώνει, ενώ όταν καταδικάζει είναι κακή η δικαιοσύνη. Όταν επιλαμβάνεται και όταν διεξάγει έρευνες κλπ. Όπως και στην υπόθεση των υποκλοπών, με τους 4 καταδικαστέντες με 150 χρόνια πόσα είναι κλπ. Δεν είναι καλή τότε η δικαιοσύνη και όταν κάνει κάτι άλλο ή αθωώνει είναι κακή επειδή βάζει στο αρχείο κλπ. Λοιπόν, σε αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε. Νομίζω ότι,
1: και τελικά πάντως και η έκθεση της Επιτροπής, διότι καλά τα λέμε εμείς στο εσωτερικό και σηκώνουμε
0: κορώνες. Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέτε, ναι.
1: Είναι θετική, το είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Έτσι.
1: Οι συστάσεις μειώνονται.
0: Την έχω μπροστά
1: μου. Να βελτιώνεται. Εντάξει, προφανώς και θα υπάρχουν και προβλήματα. Το ζήτημα είναι, θέλεις να τα αντιμετωπίσεις? Θέλεις να φτάσουν στη δικαιοσύνη? Και νομίζω ότι πολλές αιστείες διαφθοράς, πολλά τέτοια αποστήματα έχουν σπάσει. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και για την κοινωνία, ότι πλέον αλλάζει το μοντέλο αντιμετώπισης τέτοιων συμπεριφορών. Δεν υπάρχει ανοχή σε αυτές.
0: Ναι. Και τελικός κριτής είναι πάντα ο λαός. Μην ξεχνάμε ότι το 23 ο ελληνικός λαός έδωσε 2 φορές στον Κυριάκο Μητσοτάκη 41% και 41%. Και βέβαια αυτός θα είναι πάλι ο κριτής όποτε γίνουν εκλογές, είτε το Σεπτέμβριο, είτε τον Απρίλιο του 27, είτε όποτε γίνουν. Κύριε Κωνσταντίνη,
1: πάντως,
0: σας...
1: Πάντως μόνο αυτό να με αυτό
0: παρακαλώ,
1: να επιτρέψετε μου, ότι
0: παρακαλώ,
1: αποδεικνύεται, τουλάχιστον μέχρι σήμερα και από τις δημοσκοπήσεις και τα ευρήματα, ότι ο κόσμος δεν τσιμπάει σε τέτοιες κατηγορίες και σε τέτοιο τρόπο τοξικής αντιπαράθεσης πολιτικής. Θέλει προτάσεις. Νομίζω ότι αυτές πρέπει να πριτανεύσουν όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Εγώ θα πω, ελπίζω να γίνουν το 2027.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε.
0: Ωραία.
1: Και να μείνουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο.
0: Ωραία.
1: Γιατί στο πολιτικό τοπίο, έτσι όπως διαμορφώνεται το κατακερματισμένο, πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορεί ο πολίτης να αντιληφθεί τι πρεσβεύει ο καθένας μας.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Κοζάνη μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων. Είναι 12 παρά 2 λεπτά με τον Χρήστο Χατζημίση. Και όταν επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε με το βαρύ πυροβολικό των ασφαλιστικών ζητημάτων, με τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Έχουμε να ρωτήσουμε εδώ. Είπαμε στο Viber 6930-078-228. 6930-078-228. Πανόραμα επικαιρότητα στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Τα έργα μετρούν περισσότερα από τα λόγια. Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών και ταυτόχρονα δρομολογούμε νέα σύνθετα οδικά έργα σε πολλές περιοχές. Σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση για το κυβερνητικό έργο. Παρουσιάζει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες σε τομείς όπως οι υποδομές, η υγεία, η επαγγελματική ασφάλιση και η προστασία του περιβάλλοντος. Όπως τονίζει, προωθούνται σημαντικά οδικά έργα και θεσπίζονται τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση και οι μικρότερες επιχειρήσεις και να γίνει ευκολότερη συνταξιοδοτική αποταμίευση για τους επαγγελματίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για καλύτερες συνταξιοδοτικές προοπτικές για τους εργαζόμενους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών, στην ψηφιοποίηση υπηρεσιών και στον αντισεισμικό έλεγχο αθλητικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι υπουργοί και βουλευτές της κυβέρνησης στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας στην περίπτωση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρόσθεσε. Σε 6 συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες προχώρησαν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε Μεσσηνία, Αττική και Ηράκλειο. Τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων ένας κοινοτάρχης και ένας πυροσβέστης, συνελήφθησαν στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τη διανομή αρδευτικού νερού, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες και προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα. Μέση επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 2 σήμερα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ υψηλή για πολλές περιοχές στη Στερεά Ελλάδα, στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, σε όλα τα νησιά του Ιωνίου, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Σε εξέλιξη είναι στη χώρα μας το πρώτο κύμα καύσωνα της χρονιάς, με τη θερμοκρασία να έχει ήδη ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Το κύμα ζέστης αναμένεται να κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα σήμερα, η κίνηση προς τη Χαλκιδική, μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα διόδια Μαλγάρων, Ανάληψης καθώς και Ασπροβάλτας. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε ασθενή, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Σε τροχιά γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση, η Μέση Ανατολή, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια επιχείρησης άμυνας απέναντι Ιρανικών επιθέσεων. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ τέσσερις ακόμη διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε Ιορδανικά νοσοκομεία. Ο Ιρανικός στρατός στόχευσε δύο Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις δεσμεύσεις της από την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Σε γυναίκα νίκη ισορός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ήταν σε προχωρημένη σύψη και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή φαίνεται να ήταν νεκρή τουλάχιστον 6 ημέρες. Η Ρένα Δούρου αναδείχθηκε νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, λαμβάνοντας 7 από τις 8 ψήφους. Ήταν η μοναδική υποψήφια για τη θέση αυτή μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων έχει προκηρύξει απεργία για σήμερα, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Στη Θεσσαλονίκη τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, ένα από τα πιο συναλπαστικά παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου, διεξήχθη τα ξημερώματα στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, όπου η Αγγλία επικράτησε της Γαλλίας με 6-4 και εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η Σακίρα, η BTS και ο Justin Bieber θα πλαισιώσουν τη βασίλισσα της pop Madonna σε ένα φαντασμαγορικό ημίχρονο που για πρώτη φορά θα διαρκέσει μισή ώρα στα πρότυπα του Αμερικανικού Super Bowl, με στόχο την συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω διαφημίσεων για την υποστήριξη του Παγκόσμιου Ταμείου Εκπαίδευσης της FIFA για τα παιδιά. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου με μέγιστη τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στη μία.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την εσοδία Ντίνα Νέα Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εισερχόμεθα λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και έχω τη χαρά να βλέπω απέναντί μου την κυρία Αργυρό Αρβανιτίδου, την οποία και καλωσορίζω στην κονσόλα του ήχου. Πανόραμα επικαιρότητας, 102 FM, R3, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει και από την αρχή της εκπομπής και λίγο πριν πάμε για το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε την χαρά και την τιμή, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε Μητρόπουλο, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα κύριε Τριανταφυλλίδη, αγαπητή Αλέκο, καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού.
0: Πάμε λοιπόν,
1: σε όλους κάθε καλό.
0: Να είστε καλά, πάμε, έχουμε αρκετά θέματα να δούμε. Μαζέψαμε και υλικό από τις τρεις συνεντεύξεις που προηγήθηκαν με τους εκπροσώπους των κομμάτων και θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε με αυτό που ήδη έχει εγγραφεί στην οικονομική επικαιρότητα από χθες, δηλαδή άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΔΕ σε σχέση με τις 72 δόσεις. Είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των δόσεων?
1: Η πάγια δική μας αξίωση και το αίτημα, κύριε Τριανταφυλλίδη, το είχα πει και παλιότερα σε δική σας εξαιρετική εκπομπή, ήταν να επανέλθουν 120 δόσεις με συνδυασμό κουρέματος, τουλάχιστον των προσαυξήσεων και χαμηλού επιτοκίου.
0: Να γίνω κακός για να πάρω καλύτερη απάντηση. Μάλιστα. Ναι, ο ελληνικός λαός δεν ήθελε 120 δόσεις, γιατί 120 δόσεις έκανε τον Μάιο του 19 ο Τσίπρας και το στείλαν σπίτι του.
1: 120 δόσεις πραγματή η κυβέρνηση Τσίπρα και ήταν από τα καλύτερα μέτρα τα οποία θεσπίστηκαν.
0: Και τη 13η σύνταξη και τη μείωση του ΦΠΑ.
1: Λειτουργήσε ο θεσμός των 120 δόσεων επειδή προέβλεπε κούρεμα και χαμηλό επιτόκιο. Οι 72 δόσεις της σημερινής κυβέρνησης δεν προβλέπουν κούρεμα, είναι λιγότερες και έχουν θηριώδες επιτόκιο, 5,84%. Και θα γίνει αυτό το οποίο έχουμε προβλέψει, δυστυχώς είμαστε απαισιόδοξοι και για την αλυσιτέλεια του μέτρου, δεν είναι λυσιτέλες το μέτρο αυτό, δεν θα μπει κόσμος, κυρίως επειδή και σήμερα έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΛΙΠΕΚ ένα πλήρη οδηγό με νέα ερωταπαντήσεις κομβικές για το πώς θα λειτουργήσουν 72 δόσεις στον ΕΦΚΑ.
0: Κύριε καθηγητά, πέστε το λίγο αυτό, γιατί εσείς λέτε ΕΝΙΠΕΚ. Να πούμε τι είναι η ΕΝΙΠΕΚ.
1: Η Ένωση για την Υπεράσπιση Εργασίας του Κοινωνικού Κράτους, που ιδρύθηκε ανήμερα που ο Γιώργος Παπανδρέου το Μάιο του 2010 από το Καστελόριζο.
0: Είναι το think tank του Αλέξη Μητρόπουλου μαζί με πλειάδα συνεργατών, καθηγητών κλπ. Που επεξεργάζεται συνεχώς, αενάως, δυναμικά όλα τα θέματα οικονομία, ασφάλιση, συντάξη κλπ. Και δίνει προτάσεις.
1: Και είναι επιστημονική ένωση. Έτσι. Είναι μόνο επιστήμονες, είναι ερευνητική επιστημονική ομάδα.
0: Έτσι.
1: Θεωρούμε ότι είμαστε όχι μόνοι αλλά οι πλέον ανεξάρτητοι, διότι δεν εξαρτώμεται από τίποτα, ούτε οικονομικά ούτε πολιτικά, από κόμματα ή κυβερνήσεις, όπως άλλες δεξαμενές σκέψεις που χρηματοδοτούνται από Ευρώπη ή από εθνικά χρήματα.
0: Ναι.
1: Υπό αυτή την έννοια θεωρούμε ότι, ξαναλέω κύριε Τριανταφυλλίδη, ότι είναι αλυσιτελές το μέτρο, κυρίως επειδή προβλέπει την ένταξη οφειλών μέχρι το Δεκέμβριο του 2023, ενώ για τις οφειλές μετά το 2023 πρέπει, λέει, να μπουν στις πάγιες δόσεις, στις πάγιες ρυθμίσεις των 24 δόσεων με επίσης θηριώδες μεγάλο επιτόκιο. Προβλέπουμε ότι δεν θα λειτουργήσει ο θεσμός και θα ξαναγκαστεί ο κύριος Πρωθυπουργός από τα πρώτα μηνύματα που θα έχει λάβει στην όμορφη Θεσσαλονίκη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου να φέρει τις 120 δόσεις, γιατί το μέτρο δεν θα λειτουργήσει.
0: Σαφέστατος ο Αλέξης Μητρόπουλος και ειδικά αυτό το επιτόκιο 5,86.
1: Μα δεν υπάρχει δεν υπάρχει ληστρικότερο επιτόκιο στην Ελλάδα και
0: αυτή
1: στην
0: τη στιγμή, κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε, αυτή τη στιγμή το επιτόκιο καταθέσεων στις τράπεζες, το μέσο επιτόκιο πόσο είναι, 0,1, 0,2, πόσο είναι?
1: 0,1 έως 0,4.
0: Δηλαδή 0,2 το επιτόκιο καταθέσεων και ζητάς από αυτό που χρωστάει να σου δώσει και φόρο, τόκο. Αυτό είναι τοκογλυφικός είναι αυτός ο...
1: Και ζητάνε από φτωχούς ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τώρα αν είχαν χρήματα θα είχαν ρυθμίσει, θα είχαν εξοφλήσει, θα είχαν απαλλαγή από τη μέγενη. Και τώρα του ζητάνε 5,84
0: ναι, δίδυ χρημάτων και ανευτού των ουδέν. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο επίσης έχει παλέψει στα δικαστήρια, στον Αρειοπάγο, στο Σύμβουλο της Επικρατείας, παντού ο Αλέξης Μητρόπουλος και η ομάδα του. Έχει να κάνει με τη 13η σύνταξη. Να την πω την κακία μου πάλι εδώ. Ήτανε κακιά η 13η σύνταξη τον Μάιο του 19 και για κάθε επόμενο έτος που ήταν ένα δις και που ήταν 500 ευρώ σύνολο, όποιος έπαιρνε μέχρι 500 ευρώ έπαιρνε άλλα 500, 1000 ευρώ, αλλά εκείνα ήταν ψίχουλα και είναι η εθνική σύνταξη, τα 446 ευρώ που θα είναι ο πακτολός των χρημάτων, κύριε Μητρόπουλε.
1: Η αλήθεια είναι ότι πραγματί 2-3 μήνες πριν φύγει η κυβέρνηση Τσίπρα θέσπισε αυτό το οποίο ήδη προαγγείλατε, αλλά με έγγραφο τότε υπουργός οικονομικών και σε καλό το είχε διαβεβαιώσει ότι τους δανειστές τροϊκά ότι δεν θα ήταν σε μόνιμη βάση και ότι μάλιστα υπήρχε και μια φράση που ζητούσε συγγνώμη για το ότι επιχειρήθηκε.
0: Για τον κύριο Τσακαλώτο λέτε. Για τον κύριο Τσακαλώτο. Τον κύριο Τσακαλώτο, αλλά ο νόμος ήταν, το έλεγε, διαβάζω από μέσα άρθρο 120.
1: Ο νόμος 4611. Μπράβο. Έχουμε αναλύσει,
0: και λέει χορηγείται.
1: Ήταν σε θετική κατεύθυνση. Μπράβο. Αλλά δυστυχώς ήρθε η άλλη κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, και κατήργησε ένα από τα σπουδαιότερα.
0: Με τον νόμο 4670. Με τον νόμο 4670.
1: Με τον νόμο Βρούτσι. Ο νόμος Βρούτσι είναι ο 4670 που δυστυχώς είναι ντροπή που η κυβέρνηση κατήργησε ένα από τα καλύτερα
0: μέτρα. Πού το είχε ψηφίσει όμως, σαν αντιπολίτευση το είχε ψηφίσει.
1: Η ύστερη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει, πράγματι ήταν σωστή παρέμβαση.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω κύριε καθηγητά. Η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση το Μάιο του 19 είχε ψηφίσει τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και μετά τον ξεψήφισε.
1: Βεβαίως βάζοντας όμως παρακάτω στο άρθρο του Βρούτσι προσετέθη μία φράση ότι μετά την κατάργηση αυτής της ιδιότυπης 13ης σύνταξης που είχε θεσπίσει και σωστά λέω εγώ η κυβέρνηση Τσίπρα θεσπίστηκε με τον ίδιο νόμο Βρούτσι ότι κατέτος το 0,5 της μονάδας του ΑΕΠ, δηλαδή 1 δισεκατομμύριο, τότε, τώρα κάτι παραπάνω, θα ξεχωρίζει για η εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων για τους συνταξίους και άλλα μέτρα για τους συνταξίους.
0: Η θέση του Αλέξη Μητρόπουλου ποια είναι σε σχέση με τη 13η, τι πρέπει να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, από τη ΔΕΘ, μιας που έχουμε και υπερπλεώνασμα 4, 5, 6 δις πάνω από το προϋπολογιζόμενο πλεώνασμα, έχουμε πλάς 4, 5, 6 δις. Λοιπόν, τι πρέπει να ανακοινώσει για να καλύψει ουσιαστικά τις ανάγκες του συνταξιούχου με τη 13η σύνταξη.
1: Πρώτα είναι στο τραπέζι η επαναφορά των τριών δώρων που συνιστούν και συγκροτούν τη 13η και 14η σύνταξη συνταξιούχους, τον 13ο και 14ο μισθό για ενιστόλους και δημοσίους υπαλλήλους. Τους τα πήρανε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με τον νόμο 4093 του 12. Έτσι. Από 1η-1η-13 καταργήθηκαν. Δυστυχώς με τον νόμο Κατρούγκαλου, το άρθρο 14 παράγραφος 4, ξανακαταργήθηκαν τα δώρα από την κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτή είναι η πλήρης αλήθεια. Άρα με τον νόμο 4093 του 12 Σαμαράς Βενιζέλος καταργήθηκαν οριστικά. Και όταν κερδίσαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας και είπε το Συμβούλιο Επικρατείας το 2015 αντισυνταγματική κατάργηση των δώρων από Σαμαρά Βενιζέλου, αντί να την εφαρμόσει την απόφαση την καλή του Συμβουλίου Επικρατείας που είχαμε κερδίσει κυβέρνηση Τσίπρα, με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του νόμου Κατρούγκαλου ξανακατήργησε τα δώρα. Άρα οι τρεις τους, ξέρω τώρα και τις δικές σας ευαισθησίες και την ενημέρωση και την εγκυρότητα, οι τρεις τους που κατήργησαν τα δώρα κατά τον τρόπο που ανέφερα θα πρέπει να βρεθούν, να βρουν το δημοσιονομικό χώρο, να βρουν τα χρήματα.
0: Καλά, κύριε Μητρόπουλε, την κυρία ευθύνη την έχει κυβέρνηση. Δεν συγκυβερνά τώρα όπως το καλοκαίρι του 2015 που ψήφισαν μαζί το τρίτο μνημόνιο. Δεν συγκυβερνά η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο...
1: Τα είπατε σωστά, αλλά επειδή κοκορομάχησαν προχθές, πριν 10 μέρες, Ανδρουλάκης και Μητσοτάκης, για το πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη, ξέρουν πόσο όταν την κατήργησαν τότε και πόσο κοστίζει τώρα και να συνοηθούν, και γιατί πάμε σε ένα φαίνεται τριπολικό μνημονιακό τόξο με την επανάκαμψη του κυρίου Τσίπρα. Άρα θα έχουμε μπροστά μας ένα τριπολικό μνημονιακό τόξο των κομμάτων που έφεραν τα μνημόνια και κυβέρνησε μνημόνια, φαίνεται θα έχουμε τα ίδια κόμματα που θα κυβέρνησε. Σε κάθε περίπτωση, ναι, λοιπόν, απαντώ ότι στη Θεσσαλονίκη δεν θα αποφύγει στις 5 Σεπτέμβρη, δεν θα αποφύγει ο κύριος Πρωθυπουργός να θεσπίσει τουλάχιστον την 13η σύνταξη για συνταξιούχους, ναι, και τον 13ο μισθό για δημοσίους υπαλλήλους και ανιστόλους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οψόμεθα λοιπόν, όχι εσ Φιλίππους, εσ ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, και να δούμε αν, όπως λένε οι πληροφορίες για τις εκλογές του Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο.
1: Αυτό το οποίο λένε κάποιες κυβερνητικές εφημερίδες, να το πούμε και αυτό στους πολυπληθείς αξιοτίμους ακροατές σας, κύριε Σταθμιλίδη, ναι, ναι, είναι ότι θα ανακοινώσει ότι όλοι ανεξαρτήτως οι συνταξιούχοι θα πάρουν μία εθνική σύνταξη.
0: 446
1: μία...
0: ευρώ.
1: Μάλιστα, αυτό, ναι, όπως είναι σήμερα. Όχι μία ολόκληρη σύνταξη. Δηλαδή θα πάμε, μάλλον θα πάει ο Μητσοτάκης σε αυτό που κατήργησε, που είχε ψηφίσει ο Τσίπρας, γιατί τότε, όπως ενθυμούνται οι ακροατές μας, με τη ρύθμιση, την καλή ρύθμιση τότε του κυρίου Τσίπρα, όσοι είχαν μέχρι 500 ευρώ σύνταξη,
0: πήραν άλλα 500.
1: Σύνταξη, ναι, πήραν άλλα 500, και όσοι είχαν πάνω από 500 πήραν το 70, το 60 και το 50%.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Θέλω να πάμε γρήγορα σε ένα επίσης σημαντικό θέμα, είναι η τροπολογία για τη συντάξη χειρίας. Τι θα περιλαμβάνει η συγκεκριμένη ρύθμιση?
1: Από μέρα σε μέρα αναμένουμε. Τη Δευτέρα, αύριο ή την Τρίτη, η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, θα φέρει στη Βουλή την τροπολογία για να μην κόβεται καμία σύνταξη χειρίας στην τριετία που κοβότανε και με απόφαση και με νόμο της σημερινής κυβέρνησης και με εγκύκλιο, αλλά και με βάση τον νόμο Κατρούγκολ. Άρα είναι σε θετική κατεύθυνση η εξαγγελία. Έχει όμως τρεις γκρίζες ζώνες. Θέλω στην εξαιρετική εκπομπή να το πω.
0: Παρακαλώ.
1: Εξαιρεί τη συντάξη της κυρίας προνόμου Κατρούγκαλου. Αυτές θα συνεχίζουν να κόβονται κάτω από το 70%. Είναι κακό, είναι απαράδεκτο, προκαλεί ανισότητα σε βάρος ιδίας κατηγορίας συνταξιούχων, είναι οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου. Δεύτερο, εξαιρεί τις αγροτικές συντάξεις. Στην τριετία οι αγροτικές συντάξεις κόβεται η βασική σύνταξη και πάνε στα τάρταρα. Πρέπει και εδώ να ενταχθούν στην τροπολογία και οι αγροτικές συντάξεις. Τρίτο, εξαιρεί τις επικουρικές συντάξεις, διότι δεν θα κόβονται, λέει, οι κύριες, αλλά θα κόβονται και οι επικουρικές. Άρα,
0: είχε πει ο Αλέξης Μητρόπουλος όμως και κάτι άλλο, ότι στο προηγούμενο στάτους ο χείρος ή η χείρα είχε το δικαίωμα να επιλέξει την μεγαλύτερη εναπομείνουσα σύνταξη.
1: Κάτι που... Ναι. Άριστα και όπως σωστά το είπατε.
0: Το περνάω το μάθημα. Το περνάω το μάθημα, κύριε Καρκιντά.
1: Όχι, τα ξέρετε καλύτερα, τα έχετε δουλέψει. Μιλάτε και με καλύτερους από μένα επιστήμονες.
0: Αφήστε το.
1: Σωστά το λέτε.
0: Εσείς το είπατε, σας άκουσα, γι' αυτό το λέω.
1: Προνόμου Κατρούγκαλου είχαν τη δυνατότητα οι χείρες και οι χείροι να επιλέγουν την μεγαλύτερη και να κόβεται η μικρότερη. Άρα λοιπόν τώρα, επειδή τι λέει η κυβέρνηση, επειδή δεν θα κόβεται καμία και θα μένουν όλες εφόρους ζωής στο 70% και μετά την παρέλευση αιτίας, λέει δεν υπάρχει η δυνατότητα ή δεν αξίζει τον κόπο να νομοθετηθεί, αφού δεν θα κόβονται οι συντάξεις, γιατί να επιλέγει η χείρα τη μεγαλύτερη ή τη μικρότερη. Μάλιστα. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι εάν, κύριε Τριανταφυλλίδη, όλες, παλιές και νέες, δεν κόβεται καμία κάτω από το 70%, θεωρώ η κυβέρνηση να μην προκαλέσει ανισότητες.
0: Γιατί, κύριε καθηγητά, έχουμε ρεκόρ συνταξιοδότηση, 110.000 νέες συντάξεις, αιτήσεις συνταξιοδότησης, το πρώτο εξάμηνο του 2026. Είναι ρεκόρ της μεταπολίτευσης. Γιατί?
1: Οι περισσότερες αιτήσεις συνταξιοδότησης στην ιστορία της μεταπολίτευσης και κυρίως μετά την ίδρυση του ΕΦΚΑ την 1η-1η του 2017. Γιατί? Για τρεις λόγους. Πρώτο, λόγω της δυνατότητας που έχουν να δουλεύουν οι συνταξιούχοι χωρίς περικοπή της σύνταξης. Δεύτερο, λόγω του ότι επίκειται αλλαγή των ορίων ηλικίας, γι' αυτό οι 7 στις 10 νέες συντάξεις αφορούν γυναίκες οι οποίες φοβούνται, κύριε Τριανταφυλλίδη, μήπως θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας, τα όρια ηλικίας και επανεγκλωβιστούν όπως εγκλωβίστηκαν το 2015.
0: Ποιες γυναίκες δεν έχουν ανάγκη να φοβούνται, σε ποια ηλικία που εργάζονται, και δεν έχουν ανάγκη να φοβούνται αν αυξηθούν τα όρια ηλικίας?
1: Αν λάβουμε υπόψη, κύριε Τριανταφυλλίδη, την ιστορία των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα και την ιστορία των μεταρρυθμίσεων των ασφαλιστικών εννοώ στην Ευρώπη, δεν πλήττονται, δεν θίγονται όσοι είναι και όσες από 5 έως 7 χρόνια νωρίτερα από το γενικό όριο συνταξιοδότησης. Άρα, οι 55 και πάνω δεν έχουν να φοβούνται με τίποτε.
0: Ωραία.
1: Οι 55 ή 50 και κάτω έχουν να φοβούνται σε εισαγωγικά,
0: ναι,
1: διότι
0: ναι,
1: πράγματι θα τις πιάσει μία ή δύο ή πλείονες συνταξιοδικές μεταρρυθμίσεις ηλικιακών ορίων.
0: Μάλιστα. Και αυτό που αφορά την υπερδιπλάσια ανεργία των γυναικών έναντι των ανδρών, που αυτό έχει να κάνει και με τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, μικρομεσαίων, αγροτών κλπ. Εκεί τι θα μπορούσαμε να πούμε,
1: κύριε Καλύτερο? Εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι πράγματι ακόμη η γυναίκα είναι άνηση ως προς τον άντρα στην αγορά εργασίας, στο ιδιωτικό τομέα κυρίως, διότι στο δημόσιο τα πράγματα είναι πιο γραμμικά, κύριε Τριανταφυλλίδη και αγαπητοί ακροατές. Εκεί εξελίσσονται και γυναίκες και άντρες. Στο ιδιωτικό τομέα όμως υπάρχουν ανισότητες και με στοιχεία που έχουμε αναλύσει οι γυναίκες παίρνουν το 87% του μισθού των ανδρών, αλλά κυρίως οι γυναίκες είναι στο 25% των ιεραρχικών θέσεων σε σχέση με τους άντρες που καταλαμβάνουν το 75% και κυρίως οι γυναίκες εδώ με τους μισθούς και τις συντάξεις υπολείπονται. Γι' αυτό σωστά η κυβέρνηση προχθές ψήφισε το νόμο ενσωματώνοντας αντίστοιχη οδηγία για την ισότητα ανδρών και γυναικών
0: και να πούμε
1: στις αμοιβές.
0: Κάτι θετικό σε σχέση με την κυβερνητική πρωτοβουλία, ότι έχουμε το τέλος της προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγκαλο, ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα λάβουν την αύξηση 2,6-3% για το έτος 2026.
1: Είναι καλό μέτρο, καλό άργησε μέτρο να το κάνει η κυβέρνηση, το υπεσχέθη να το κάνει το 19, το έκανε 7 χρόνια μετά. Δυστυχώς πολλοί συνταξιούχοι δεν πήραν τις αυξήσεις που πήραν συνάδελφοί τους επειδή είχαν προσωπική διαφορά.
0: Ναι.
1: Να πούμε όμως το Δεκέμβριο με τις αυξήσεις του 2027, διότι στο δικό μας σύστημα οι συντάξεις προκαταβάλλονται ενώ οι μισθοί ετεροκαταβάλλονται, όλοι οι συνταξιούχοι δεν θα έχει κανένας προσωπική διαφορά και όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν το 2,6 έως 3% της αύξησης του 27. Είναι σημαντική εξέλιξη.
0: Ωραία.
1: Παρά το ότι η κυβέρνηση ενέπαιξε τους συνταξιούχους οι σημερινοί, τους είχε πει θα καταργήσει τα βασικά σημεία του νόμου Κατρούγκαλου το 19, έπρεπε να περάσουν 7-8 χρόνια για να καταργηθεί.
0: Ωραία. Ιστερόγραφο. Τώρα δεν ρωτάω τον καθηγητή, ρωτάω καταγράμψη.
1: Ρωτήστε με
0: όχι. Καταγράμψη τον οργανικό διανοούμενο. Το ότι κάνουμε κουβέντα για τους συνταξιούχους και όχι για τις ευκαιρίες που πρέπει να έχουν τα νέα παιδιά και η νέα γενιά, παύλα δημογραφικό, τι μπορεί να σημαίνει για την πατρίδα μας, κύριε Μητρόπουλε?
1: Σημαίνει ότι είμαστε από τις πιο γυράσκουσες κοινωνίες, ότι το 82% με χθεσινά στοιχεία του ΕΦΚΑ είναι άνω του 65, ότι έχουμε κατάρρευση γεννήσεων και είμαστε από τις 10 χώρες στον πλανήτη που υφιστάμε θα μεγαλύτερη ένταση στο δημογραφικό και ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν και με μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
0: Μακάρι.
1: Μέτρα μόνιμα, μέτρα γενναία, μέτρα τα οποία λυσιτελή θα βοηθήσουν τις οικογένειες, όχι μόνο αυτούς που έχουν παιδιά, αλλά και αυτούς που θέλουν να κάνουν και αδυνατούν, δεν έχουν σπίτι, έχουν ξυλονίκιο, δεν έχουν καλό μισθό.
0: Πώς έλεγε,
1: να πάρουν.
0: Κύριε καθηγητά, πώς έλεγε ο πολιτικός, και παιδιά θα σας κάνουμε. Και παιδιά θα σας κάνουμε.
1: Εδώ το πολιτικό προσωπικό έχει χάσει τη μάχη των γεννήσεων και του δημογραφικού και πρέπει να υπάρξει εθνικό σχέδιο.
0: Ξέρω ότι
1: από τις δικές σας μεγάλες ευαισθησίες στο θέμα αυτό,
0: έτσι
1: να υπάρξει εθνικό σχέδιο ανάταξης πληθυσμιακής κατάρρευσης.
0: Λοιπόν, στους πολυπληθείς ακροατές μας του 102FM της R3 που θέλουν να ακούσουν τον Αλέξη τον Μητρόπουλο να απαντάει σε μια γκάμα θεμάτων που απασχολούν πολύ κόσμο, μεγάλο αριθμό
1: σας
0: πολιτών μας.
1: Σας ευχαριστώ και σας για τη διαχρονική εγκυρότητά σας, μαχητικότητά σας. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε τώρα. Πού πάμε, Αργυρό? Πάμε σε... ένα σήμα πρώτα και μετά το σήμα θα ανοίξει η καρδιά σας, γιατί θα ακούσετε το Λαβρέντη Μαχαιρίτσα να λέει πόσο σε θέλω.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, και πάμε στα αθλητικά. Ημέρα το προβλέπει. Σήμερα έχουμε το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και είναι ο καλός μας συνάδελφος, ο Θοδωρής Οφελάνης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμή. Θοδωρή, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Θοδωρή. Για πες μας, τι είναι. Διαβάζετε, η Σακύρια έφτασε στη Νέα Υόρκη, λέει, για να πάει στο τελικό κλπ. Δηλαδή, ασχοληθείτε λίγο με το αγωνιστικό κομμάτι, ρε παιδιά. Ασχολούνται με όλα τα άλλα γύρω-γύρω-γύρω. Και δεν, τελικά, ναι, οι cheerleaders και τα μπαλέτα είναι που θα δώσουν το στίγμα.
1: Και δεν ξέρω. Το εμπλουτίζουν οι Αμερικάνοι. Το εμπλουτίζουν, βλέπει ότι κάνουν διάφορα.
0: Το εμπλουτίζουν. The money talks. Εμπόρευμα, θέαμα, show. Το showball δεν είναι αυτό που λένε το αμερικάνικο ποδόσφαιρο που το βλέπουν δισεκατομμύρια κόσμο σε όλο τον πλανήτη.
1: Super Bowl, ναι.
0: Super
1: ναι,
0: Bowl,
1: και,
0: το Super Bowl.
1: Και πολλά πράγματα και από το NBA.
0: Λοιπόν,
1: όπως
0: είμαστε όλο αυτά.
1: Τα οποία αποφάσισαν να δώσουν στους ποδοσφαιριστές με όλο τον αγώνα, κάτι που γίνεται στο NBA μόλις τελειώνει.
0: Τα δαχτυλίδια λες. Τα δαχτυλίδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Καλό είναι ότι στη Νέα Υόρκη λένε ότι τα καιρικά φαινόμενα είναι κάπως καλύτερα σε σχέση με αυτό που επικρατούσε τις προηγούμενες μέρες με τις φωτιές και την.
0: Χθες έβρεχε, κατακλυσμό έκανε.
1: Ναι.
0: Είχε πλημμύρες. Πλημμύρες είχε, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για πες μας, για δώσ' μας όλο
1: λοιπόν,
0: το ρεπορτάζ.
1: Ήταν ο χθεσινός μικρός τελικός, ήταν απίστευτος, ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία, να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο χορταστικά παιχνίδια που έχουμε παρακολουθήσει σε Μουντιάλ με 10 γκολ. Τα είχε όλα. Είχε θέαμα, πολλά γκολ, είχε αντίδραση από την Γαλλία το δεύτερο ημίχρονο μετά το 4-0 της Αγγλίας. Απολαύσαμε έναν Κίλιαν Παπέ, ο οποίος προσπάθησε να σμπρώξει την ομάδα του, έφτασε να διεκδικεί στο τέλος το παιχνίδι, δεν τα κατάφερε. Βέβαια ο Εμπαπέ ξεχώρισε, έχει φτάσει τα 10 συνολικά γκολ

0: στην διοργάνωση. Είναι αυτός τώρα που έχει πάρει το προβάδισμα για την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσιού. 8 γκολ έχει ο Λίονελ Μέση. Έχει την ευκαιρία βεβαίως ο Μέση να ξεπεράσει τον Γάλλο Στάρ. Για να το κάνει αυτό πρέπει στον τελικό σήμερα ή να βάλει 2 γκολ ή να έχει 2 γκολ και 1 assist ή να πετύχει hat-trick. Έχουμε δηλαδή τώρα και αυτή την κόντρα ανάμεσα σε Εμπαπέ και Μέση.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Οι οποίοι κάνουν φοβερά πράγματα.
2: Θες πόσα γκολ έβαλε ο Μπαπέ?
0: 2.
2: 2, δε, γιατί δεν το είδα, ήταν πολύ αργά και δεν
0: δύο,
2: το...
0: 2 ναι, ναι, και εγώ το πρώτο εμίχρονο άδειξα.
2: Και ισοφάρισε ναι. Στην πρώτη θέση ή τον ξεπέρασε?
0: Τον ξεπέρασε, αυτή τη στιγμή είναι μπροστά. Έχει 10.
2: Α, 10 έχει.
0: Έχει 10.
2: Πού θα βάλει 2 γκολ τώρα, εντάξει, η Ισπανία τώρα είναι ρομπότ.
0: Έχει 22 συνολικά ο Μπαπέ, συνολικά, έτσι, στην καριέρα του.
2: Ας πάρει και κάτι η Γαλλία, μάρε, δεν πειράζει. Ας πάρει και κάτι η Γαλλία. Τον τίτλο του πρώτου σκόρη του παγκοσμίου κυπέλλου. Έλα τώρα, τα πήραν όλα. Οι Γάλλοι παίξαν εκπληκτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι. Να πούμε δύο πράγματα και για το σημερινό τελικό.
2: Για πες το Δωρή.
0: Έτσι, 10 η ώρα, η αναμέτρηση. Θυμίζουμε για τους φίλους τηλεθεατές απευθείας από την Ερτένα. Έχουμε να κάνουμε με τις δύο κατά τεκμήριο καλύτερες εθνικές ομάδες και στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA. Η Ισπανία διεκδικεί το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας της. Το 2010 στην Νότια Αφρική τον είχε κατακτήσει. Η Αργεντινή φυσικά είναι η προηγούμενη από τα αθλητρία κόσμου. Τώρα, πού θα κρυθεί? Οι περισσότεροι προπονητές λένε ότι ο τελικός αυτός αναμένεται να, σε μεγάλο βαθμό να κρυθεί εκεί στη μεσαία γραμμή. Το παράδειγμα της Αγγλίας δείχνει πως έχασε τον έλεγχο του παιχνιδιού μετά το 1-0 από την Αργεντινή όταν οπισθοχώρησε. Η Ισπανία δύσκολα θα ακολουθήσει την ίδια προσέγγιση. Το βασικό στοιχείο της Ισπανίας είναι η συνεχής αυτή κυκλοφορία της μπάλας και το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνει η Ισπανία με το Μέση. Τώρα εκεί λένε ότι ο Ρόδρυ θα αναλάβει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια να περιορίσει τον Αργεντίνο. Είναι κορυφαίος αμυντικός. Όμως ένα σχόλιο δικό μου. Μπορείς να προσπαθήσεις να τον περιορίσεις στο Μέση. Μπορεί να το κλείσεις τους χώρους, μπορεί να περάσουν αρκετά λεπτά χωρίς να κουμπίσει την μπάλα. Αρκεί όμως μια στιγμή, μια πάσα, μια έμπνευση
2: βέβαια,
0: και να αλλάξει όλη την ιστορία. Είναι
2: έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έτσι έγινε και με την Αίγυπτο, έτσι έγινε και με την Αγγλία. Έτσι έγινε και με το Μεξικό. Με όλες τις ομάδες όσες έπαιξε, αυτό ήταν. Μια στιγμή να είναι στο πόδι του, τελείωσε. Κάνει το μαγικό, δηλαδή είναι διαβήτης, τελείωσε. Λοιπόν...
0: Έχουμε σύγκρουση δύο κόσμων. Η Ισπανία από τη μία πιο νεανική ομάδα, αμυντικά πολύ σταθερή, έχει ταυτότητα. Από την άλλη πλευρά έχουμε την εμπειρία της Αργεντινής και μια ομάδα που μας έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει ανατροπές. Το έδειξε πολλές φορές στο φετινό Μουντιάλ. Έχει φυσικά τον φοβερό Μέση, ο οποίος στα 39 του είναι πολύ καλός. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τη νέα γενιά που έρχεται, Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός Ισπανός, ο οποίος είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει.
2: Ναι, τον είχαμε λησμονήσει τον Γιαμάλ.
0: Από τη μία έχουμε τον έμπειρο, τον 39χρονο καταπληκτικό Μέση, απ' την άλλη τον πιτσιρικά.
2: Αυτή τη φωτογραφία, πες μας, Θοδωρή Φελάνη, που δείχνει το Μέση. Να τον μπλένει, του βάζει λάδι στο κεφάλι. Τι κάνει, τον βαφτίζει, τι ακριβώς δείχνει αυτή η φωτογραφία?
0: Είναι το ξεκίνημα της καριέρας του Μέση στην Μπαρσελόνα. Οι γονείς του Γιαμάλ κερδίζουν σε έναν διαγωνισμό την παρουσία τους και στο γήπεδο αλλά και σε μια εξαγωνιστική δραστηριότητα εκεί της Μπαρσελόνα. Δίνουν το παιδί στον Λίονελ Μέση. Τα παιδάκια γενικά τα έχουν βάλει σε έναν χώρο που πλατσουρίζουν και με το νερό και τα λοιπά. Βγήκαν τη φωτογραφία, είναι απίστευτο και ο ίδιος ο Μέση το σχολίασε λέγοντας ότι δεν μπορούσα να φανταστώ πριν από χρόνια ότι θα ήμουν αντίπαλος με αυτό το παιδί και μάλιστα το έπλεξε.
2: Με αυτό το βρέφος, το οποίο βρέφος τώρα παίζει, έχει μιμηθεί τον άνθρωπο που το αγκάλιασε πριν από 19, 18 ή 19 ετών είναι ο Γιαμάλ.
0: 19 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
2: Πριν από 19 χρόνια. Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Κάνει εκπληκτικά πράγματα. Μοιάζει πολύ με τον Ροναλντίνιο στον τρόπο που παίζει ο Γιαμάλ.
0: Από ό,τι θυμάμαι, γεννημένος το 2007, είναι επικοινωνικός, έχει πολύ δρόμο μπροστά του και πράγματα να πετύχει στην καριέρα του.
2: Όλοι στην ΕΡΤ. Όλοι το βράδυ στις 10 η ώρα στην ΕΡΤ για να απολαύσουμε αυτό το τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου. Και είδες ένα θέμα αργυρό. Αυτό που δεν βγάλαμε και τώρα το θυμήθηκα, ότι τα παιδιά, οι εργαζόμενοι στο delivery θα κάνουν στάση εργασίας την ώρα του παγκοσμίου κυπέλλου. Ναι, γιατί ναι, διεκδικούν τα δικαιώματά τους, δεν κατάλαβα. Σε εκείνη τη στιγμή που κρίνουν ότι η απεργιακή τους κινητοποίηση θα πιάσει το καλύτερο αυτό, κάνουν ναι, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα προστασίας, η ασφάλειά τους, ο εξοπλισμός τους και όλα τα σχετικά. Και
0: δεν το συζητάω.
2: Βέβαια, και να το τονίσουμε και αυτό και να εκφράσουμε και την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους. Έχουμε και Φόρμουλα 1, λέει η Αργυρό. Τι είναι Φόρμουλα 1, πού έχουμε την Φόρμουλα 1, αγαπητέ μου Θοδωρή.
0: Δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου.
2: Δεν είμαστε, κυρία Αρβανίτη, του αθλήματος. Σε παρακαλούμε, τώρα έχουμε ποδόσφαιρο. Να πάμε λίγο στο Μπάο και στον Άρη να δούμε μετά και τον Ηρακλή φυσικά με τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά.
0: Ναι, να δούμε λίγο, να σας πω απλώς, επειδή ανέφερε στο τέλος, είπες μπασκετικά και οπότε κατευθείαν μου έδωσε.
2: Ξεκίνα από αυτά, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, Θοδωρή, ό,τι θέλεις.
0: Σε λίγη ώρα θα είμαι στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την άφηξη του Τσέντι Όσμαν. Είναι μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση.
2: Θα το πάνε στο παλατάκι.
0: Έρχεται σήμερα το μεσημέρι, αύριο όμως το απόγευμα θα γίνει η φιέστα. Εκεί έχει φωνάξει ΚΑΕ ΠΑΟΚ κόσμο προκειμένου να τον αποθεώσει, να τον υποδεχθεί, θα γίνουν και δηλώσεις.
2: Ποια ώρα θα γίνει αυτό, ποια ώρα θα γίνει αυτό?
0: Είναι απλώς η άφηξη. Αύριο είναι στις 6 η ώρα, 6 και μισή.
2: 6 το απόγευμα η υποδοχή του Τσέντι Όσμαν στο παλατάκι του ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Πολύ αυτό. Σωστά. Είναι μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τον ΠΑΟΚ.
2: 11 εκατομμύρια είναι αυτά. Δεν είναι ένα και δύο. Δηλαδή είναι πολλά. Στο ποδοσφαιρική ομάδα που επίσης ενισχύεται, πήραμε Χατζηδιάκο, πήραμε αρκετό κόσμο.
0: Βεβαίως. Και εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι, ο ΠΑΟΚ είναι σε μια φάση αναζητήσεων κι άλλων μεταγραφικών. Όπως σωστά έχεις πει, ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει κάποιες μεταγραφές το προηγούμενο διάστημα. Τελευταία κίνηση που έκανε ήταν αυτή του Παντελή Χατζηδιάκου. Έχει επίσης πάρει τον Ελουστόγκ, έχει πάρει τον Σανταμαρία, τον Τάχα Άλλη. Επέμενε πάρα πολύ στον Χατζηδιάκο και το ίδιο επιμένει έντονα ο ΠΑΟΚ και για τη μεταγραφή του Γιαννούλη. Τα έχει βρει σε όλα αυτά.
2: Αυτό είναι ότι φτιάχνει μια δομή, αγαπητέ μου Θοδωρή, φτιάχνει μια δομή γύρω από την εθνική ομάδα. Δηλαδή, Κωνσταντέλιας, Ζαφύρης, Χατζηδιάκος, αν έρθει και ο Γιαννούλης, φτιάχνεται έτσι μια δομή εξαιρετική, έτσι δεν είναι?
0: Είναι σωστό αυτό που αναφέρεις. Βεβαίως δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφικές.
2: Και ο Μιχαηλίδης, μην ξεχάσουν τον Μιχαηλίδη, το παλικάρι μας από τα Γιάννητσα. Ο πυλώνας, ο Μιχαηλίδης, ναι.
0: Έτσι, αριστερό μπακ ψάχνει, θέλει δύο χαφ, θέλει στόπερ.
2: Μισό λεπτό.
0: Ακόμη έχει κενά τα οποία θέλει να καλύψει, ναι. Ας μην ξεχνάμε. Και ας μην ξεχνούν και οι φίλοι μας ακροατές, ο ΠΑΟΚ έχει μπει πλέον σε μια νέα εποχή. Ήταν πάρα πολλά τα χρόνια της παρουσίας του Λουτσέσκου.
2: Έτσι.
0: Αλλάξει πράγματα, ρουτίνες, καθημερινότητα. Είναι ένας νέος προπονητής, νέα φιλοσοφία. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να έχει κάποια κενά, γιατί έχει και προβλήματα τραυματισμών. Ναι. Ακόμη αναζητάει, όπως αναφέραμε ήδη, ναι. Και οι παίκτες και σε άλλες θέσεις. Δεν είναι 100%
2: είχε, τον πρώτο... Έτσι. Είχε. Πραγματικά, δεν ξέρω, μας ακούς, ναι?
0: Εγώ ακούω καθαρά.
2: Ωραία. Όχι, εντάξει. Ήθελα να αναφερθώ στην πρόσφατη επικοινωνία διαδικτυακά του Προέδρου, του Ιδιοκτήτη, του Αναμορφωτή του ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη, με τους ηθήνοντες της ομάδας και με τον Βιερίνια και με τον Λέο Μάτο, με όλους τους νέους επιτελείς, ότι πρέπει να υπάρξει ενότητα και στήριξη του προπονητή, του κυρίου Λύση.
0: Ακριβώς έτσι έγινε αυτή η τηλεδιάσκεψη με τον Ιβάν Σαββίδη να ζητάει επίσης στήριξη στο νέο προπονητικό επιτελείο. Εξετάστηκε το πλάνο της μεταγραφικής ενίσχυσης με την τεχνική ηγεσία, με τον αθλητικό διευθυντή. Επίσης να σου πω ότι χθες ο σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης, ο Ανδρέας Παπαμίκος, έκανε μία ανάρτηση. Γιατί αναφέρθηκε
2: για το νέο γήπεδο.
0: Είπε ότι αναφέρθηκε στο νέο γήπεδο και στο τέλος είχε κάποια υστερόγραφα. Μη δίνεται αξία, λέει, στα ανώνυμα τρόλς που εδώ και τρεις μήνες όλος τυχαίως έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο. Ας απομονώσουμε την τοξικότητα. Για αυτούς θα μεριμνήσει η δικαιοσύνη.
2: Ναι.
0: Γίνονται πράγματα στην ομάδα με σχέδιο, υπομονή, αυτοπεποίθηση. Χτίζουμε τη νέα εποχή, λέει. Οπότε ναι. Καταλαβαίνεις ότι αναφέρεται σε ένα κομμάτι.
2: Ναι, καλά, τους έπιασε ο Γκαϊλές ναι. για τον ΠΑΟΚ. Τώρα πονάνε για τον ΠΑΟΚ. Αυτοί που τον αγαπάνε διαχρονικά και δεκαετίες με πράξεις. Δεν τον αγαπάνε τα ανώνυμα τρόλ. Τέλος πάντων. Πολύ καλά κάνει και ο κ. Παπαδημούλη.
0: Το αναφέρω γιατί έγινε χθες αυτή η ανάρτηση.
2: Έτσι. Πολύ καλά.
0: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζεται πλέον από Δευτέρα, δηλαδή μπαίνει σε τροχιά προετοιμασία ενόψει του αγώνα με τον αγώνων με την Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
2: Πότε το έχουμε αυτό, Θοδωρή?
0: Κοίταξε, ο δεύτερος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας. Ο πρώτος είναι 5η 23 Ιουλίου.
2: Το πρώτο παιχνίδι. Σε 4 μέρες.
0: Ναι.
2: Είμαστε κοντά. Ναι.
0: Ξεκινούν οι ευρωπαϊκές.
2: Ξεχάστε τα παγκόσμια κύπελλα και τα αυτά, γιατί πλησιάζει η ώρα. Μπαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο πλέον. Για πες μας για τον Άρη.
0: Κοίταξε, ο Άρης επέστρεψε από την Πτολεμαΐδα, είχε βρεθεί για κάποια, πριν από μερικά 24 ώρες επέστρεψε, είχαν βρεθεί εκεί οι παίκτες των Κίτρινων, η ομάδα η αποστολή για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Mm-hmm. Θα μείνουν λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα πετάξουν για την Ιταλία. Εκεί είναι το δεύτερο και το βασικό μέρος προετοιμασίας του Άρη, 21 Ιουλίου, δηλαδή μεθαύριο, αναφορεί αποστολή για την Ιταλία. Δεκαήμερο παραμονής εκεί, δύο δυνατά φιλικά με την Αταλάντα και την Μόντσα. Mm-hmm. Η ομάδα θα επιστρέψει 31 Ιουλίου. Θα ξαναπάει όμως η Ιταλία, γιατί έχει προγραμματίσει ένα ακόμα φιλικό 12 Αυγούστου με την Νάπολη. Οπότε και ο Άρης είναι σε ρυθμούς προετοιμασίας με δυνατά φιλικά τα οποία έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα.
2: Ωραία. Ωραία, εξαιρετικά. Νομίζω ότι το μυαλό μας για απόψε είναι στο παγκόσμιο κύπελλο. Το μυαλό μας για τις επόμενες μέρες θα είναι στα προκριματικά των ευρωπαϊκών κυπέλλων, με τον πρώτο αγώνα στις 23 του μήνα με τον ΠΑΟΚ και την Δυναμό Κιέβου, είπες έτσι, Θοδωρή?
0: Ναι.
2: Με τη Δυναμό Κιέβου. Και σε ευχαριστούμε θερμότατα για την πληρέστατη ενημέρωση. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όχι, κυρία Αργυρό, δεν έχουμε μόνο αθλητικά. Έχουμε και πολιτιστικά, έχουμε πολιτισμό και το αγαπημένο μας θέατρο. Λοιπόν, και βλέπω εδώ, μία παράσταση προηγήθηκε, ενημερώνομαι από το site της Παράλλαξης και την Ατζέντα, που είναι πάντα πληρέστατη. Λοιπόν, προηγήθηκε μια πολύ ωραία παράσταση την Παρασκευή με τον Εμίλιο Χιλάκη, γιόρταζε κιόλα. Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Σισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Δεν ξέρω αν θα ξανάρθει στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Καταφαντασία Ασθενή στο Θέατρο Δάσους, που είναι σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 9.30. Οι τιμές εισιτηρίων από 20 ευρώ. Θέατρο Δάσους, Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 21.30. Και είναι, έχουμε ουσιαστικά τον Καταφαντασία Ασθενή. Πρωταγωνιστούν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απεργής, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα. Το διαχρονικό έργο του Μολιέρου, Κατά Φαντασίαν Ασθενής, ένας τίτλος που ενσωματώθηκε σαν έκφραση και στην ελληνική γλώσσα. Κατά Φαντασίαν Ασθενής, όταν κάποιος σας λέει πονάω, κάνω, δεν μπορώ, κλίμα, τι του λέτε? Κατά Φαντασίαν Ασθενής έχει γίνει ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Έτσι δεν είναι, Αργυρό? Όχι, δεν πονάω, όχι, δεν μπορώ, όχι το εκείνο, όχι το άλλο. Κατά Φαντασίαν Ασθενής, λοιπόν. Ήρθε και η Μαριάννα, η Καλαϊτζή, η οποία θα ακολουθήσει. Δεν είναι Μαριάννα Καλαϊτζή, Άννα Γιανακίδου. Τράβα τις κουρτίνες, λέμε. Λοιπόν, τη διασκευή και σκηνοθεσία του έργου, του Κατά Φαντασίαν Ασθενούς, την υπογράφουν Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλης Δρέπας. Προσεγγίζουν το κλασικό έργο με φρεσκάδα, ρυθμό, σύγχρονη ματιά, αναδεικνύοντας τόσο το εκρηκτικό χιούμορ όσο και την διαχρονικότητά του. Σκηνική εικόνα, Γιάννης Μετζικόφ, με τα εντυπωσιακά σκηνικά και κουστούμια. Φωτισμοί, Μελίνα Μάσχα. Συμπληρώνει ένα αισθητικά άρτιο και λαμπερό αποτέλεσμα. Απόψε, λοιπόν, στις 9.30, ο Καταφαντασίαν Ασθενής στο θέατρο Δάσους κατά φαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Λοιπόν, να πούμε και άλλα και άλλα και άλλα. Α, έχουμε και στο θέατρο Κήπου όμως, Παρασκευή 17 μέχρι Κυριακή 19 Ιουλίου, πάλι την ίδια ώρα. Εδώ έχουμε σύγκρουση δύο καλών παραστάσεων. Λοιπόν, παίζουν Τάσος Ιορδανίδης, Θάλια Ματίκα. Το έργο είναι «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Ακούσε, Αρβανιτίδο. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», λέει στο θέατρο Κήπου. Και είναι δύο πολύ καλοί ηθοποιοί, ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλια Ματίκα. Η παγκόσμια δραματουργία έχει συχνά ασχοληθεί με το ζήτημα των ανθρωπίνων σχέσεων, με τις ανάγκες των δύο φίλων, με τα θέλε τους, με τα πρέπει τους. Ίσως επειδή ο θεατής άμεσα ή έμεσα μπορεί να ταυτιστεί πολύ εύκολα και να κινητοποιηθεί συναισθηματικά. Οι δύο ήρωες μας προσκαλούν να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ και να αντιληφθούμε μέσα από τις συναντήσεις τους ότι αυτό που ψάχνουμε όλοι μας στο τέλος της ημέρας είναι η ουσιαστική συντροφικότητα. Κάποιον να μας κρατάει το χέρι. Κάποιος ή κάποιος ή κάποια, κάποιος να τη φροντίζει τέλος πάντων. Αυτό θέλαμε να πούμε. Λοιπόν, τι θες να βάλεις παιδί μου, θες να βάλεις ένα τραγούδι, βάλε ένα, θέλεις να βάλεις όπως ανοίξαμε το Σαββατοκύριακο να κλείσουμε με την Μελίνα Κανά στο θέατρο Δάσους, το Τέρψης κλπ. Και να συνεχίσω να μιλάω μέχρι, που είναι εκπληκτικό, είναι 6 λεπτά το συγκεκριμένο Τέρψης, Μελίνα Κανά, σαν τα βουνά που λέει, απάτη τα βουνά. Ένα πολύ φανταστικό, φοβερό, πολύ μ' άρεσε, πολύ, και με χοροδία από πίσω από την Τέρψη και λοιπά, και είναι, γυρίστηκε το βίντεο κλιπ στο θέατρο Δάσους με ντρόουν από πάνω και λοιπά. Εκπληκτική η Μελίνα Κανά, η συμφοιτήτριά μου τη δεκαετία του 80 στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης, στο Φιλολογικό Τμήμα, και η Αργυρό Αρβανιτίδου, αυτό το τσακάλι, θέλω να πω, το τσακάλι πραγματικά της κονσόλας που καταφέρνει για άλλη μια φορά, και πάμε.

Να σας χαιρετήσω, να αφήσω να το απολαύσετε. Αργυρού Αρβανιτίδου, ο Βαγγέλης ο Καπετάνου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε πρώτο Θεός το επόμενο Σάββατο στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια βέβαια το τράβα της κουρτίνας με τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Να είστε καλά, την αγάπη μας, να προσέχετε τους δρόμους. Θερμή παράκληση, μην κάνετε προσπεράσεις. Θερμή παράκληση, μην κάνετε προσπεράσεις.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Τετάρτη πήραν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας από το 2024, αλλά και για εκβιασμούς, θωρές και κλοπές κατ' εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τη διανομή αρδευτικού νερού, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες και προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας ξέσπασε το μεσημέρι, εξαιτίας της οποίας μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι στη χώρα μας το πρώτο κύμα καύσωνα της χρονιάς, με τη θερμοκρασία να έχει ξεπεράσει ήδη τους 40 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Το κύμα ζέστης αναμένεται να κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών και ταυτόχρονα δρομολογούμε νέα σύνθετα οδικά έργα σε πολλές περιοχές, σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση για το κυβερνητικό έργο. Όπως τονίζει, θεσπίζονται τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση και οι μικρότερες επιχειρήσεις και να γίνει ευκολότερη συνταξιοδοτική αποταμίευση για τους επαγγελματίες. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΠΚΠ, είπε ότι η αρχαιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ίδιο τεκμήριο βέβαια ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω με τις ταχείς διαδικασίες που εμείς θεσπίσαμε, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στη Χαλκιδική στις 8.30 το πρωί στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Παλιουρίου. Το γιοταχή αυτοκίνητο οδηγούσε ένας 20χρονος για άγνωστη ως τώρα αιτία, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με όχημα της πυροσβεστικής. Ο 20χρονος αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κασανδρίας, ωστόσο λόγω των σοβαρών τραυμάτων του διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε ασθενή, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Σε τροχιά, γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια επιχείρησης άμυνας απέναντι Ιρανικών επιθέσεων. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ τέσσερις ακόμη διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε Ιορδανικά νοσοκομεία. Ο Ιρανικός στρατός στόχευσε δύο Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις δεσμεύσεις της από την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Στη σύλληψη 36χρονου, ο οποίος τραυμάτισε άνδρα 41 ετών με εξάρτημα ψαρέματος, προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Πηλαίας Χορτιάτη. Ο 36χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ μετά την επίθεση για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους με αιχμηρό εξάρτημα ψαρέματος που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 41 ετών άνδρα. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων στη Θεσσαλονίκη. Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 6 το απόγευμα. Η ενότητα και η παιδεία είναι η πραγματική μας δύναμη. Ενωμένοι πάντα προχωρήσαμε μπροστά, διαμηνύει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του στο Βήμα της Κυριακής, ο Κωνσταντίνος Στασούλας μιλά για την Ελλάδα που ο ίδιος ονειρεύεται, την Ελλάδα που με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία ατενίζει το μέλλον. Στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου διεξήχθη τα ξημερώματα στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, όπου η Αγγλία επικράτησε τις Γαλλίες με 6-4 και εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η Σακίρα, η BTS και ο Justin Bieber θα πλαισιώσουν τη βασίλισσα της pop Madonna σε ένα φαντασμαγορικό ημίχρονο που για πρώτη φορά θα διαρκέσει μισή ώρα στα πρότυπα του αμερικανικού Super Bowl, με στόχο τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω διαφημίσεων για την υποστήριξη του Παγκόσμιου Ταμείου Εκπαίδευσης της FIFA για τα παιδιά. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πρόσκαιρες νεφώσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη νότιοι, νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 2.
2: Σάνι Φέστιβαλ 2026. Κορυφαίες συναυλίες στο μαγευτικό λόφο της Σάνης. Ρόμπερτ Πλάντ, Βίκη Λέανδρος, Τζέιμς Άρθουρ, The Waterboys, Soul to Soul και Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου με στο Διατίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Γιατί?
5: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
6: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
5: Θα πούμε τα δικά μας.
6: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
5: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Μεσημέριασε.
6: Με την Άννα Γιαννακίδου.
5: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ανταμώσαμε και σήμερα Κυριακή 19 του Ιούλη. Η Άννα Γιαννακίδου λείπει και σήμερα, είναι στην άδειά της. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι εδώ μόνη της, γιατί θα λείπω εγώ σε άδεια. Οπότε πάντως μία από τις δύο θα είναι εδώ, γιατί τράβα τις κουρτίνες μεσημέρια, σε πρέπει να είμαστε στον 102 FM 1 με 3 κάθε Σαββατοκύριακο. Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου, ελπίζουμε να είστε όλοι κάπου καλά, κάπου δροσερά. Ίσως είστε και στα μαγαζιά, έχουν ανοίξει από τις 11. Ανοιχτά είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα λόγω των θερινών εκπτώσεων. Οι εμπορικοί σύλλογοι έχουν προτείνει ωράριο 11 με 6 το απόγευμα για τα μικρότερα καταστήματα. Πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα συνήθως αξιοποιούν το διευρυμένο ωράριο και παραμένουν ανοιχτά ως τις 8 το απόγευμα. Όσον αφορά τώρα τα σούπερ μάρκετ, οι περισσότερες μεγάλες αλυσίδες τροφίμων παραμένουν κλειστές και καλά κάνουν κατά τη γνώμη μου, εκτός από συγκεκριμένες εταιρείες. Μάλλον αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα, αν και Κυριακή, στην καρδιά του Ιούλη, περιμέναμε η Θεσσαλονίκη να είναι άδεια, βλέπουμε λίγη κινησούλα, όχι κίνηση, λίγο κόσμο να περιφέρεται στους δρόμους, ίσως επειδή τα καταστήματα είναι ανοιχτά και κάποιοι θέλουν να κάνουν τη βόλτα τους. Γιατί όχι, εμείς εδώ θα είμαστε ως τις 3, ξεκινάμε. Every day is like Sunday.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Το κακό νέο ποιο είναι μέσα σε όλα τα άσχημα είναι και το κακό με τον καύσωνα. Καύσωνας 72 ωρών που σαρώνει τη χώρα. 43 έχουμε σε Βιωτία, Αφθιώτιδα και Θεσσαλία και άντε αυτό πάει και έρχεται, θα το παλέψουμε με κλιματιστικά, με ανεμιστήρες, με βουτιές δροσερές στην πανιέρα. Κάπως θα το παλέψουμε. Το ακόμα πιο άσχημο είναι ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά και όπως διάβασα στο Earth News, στη Θεσσαλονίκη έχουν καταγραφεί 272 πυρκαγιές μόνο στις 18 πρώτες ημέρες του Ιουλίου, δηλαδή περίπου 15 περιστατικά ημερησίως. Δεν γίνεται άλλο πια, να σταματήσει παρακαλώ αμέσως. Το καλό ποιο είναι? Το καλό είναι ότι πολλοί κόσμος είναι σε άδεια, είναι σε διακοπές, βλέπουμε έτσι στις ειδήσεις και τα καράβια που φεύγουν φορτωμένα με κόσμο που πάει στα νησιά για να περάσει όμορφα. Το καλό λοιπόν είναι ότι κάποιοι περνάνε όμορφα και η ευχή μας είναι να περνάνε όλοι τόσο ωραία και να έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα για τις διακοπές για όλους. Όσον αφορά τώρα το όχο και δεν με νοιάζει, έπεσε λέει το Facebook, εκατοντάδες αναφορές είχαμε για προβλήματα. Όχο και δεν με νοιάζει αφού επανήλθε. Το πλοίο...

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Δεν ξεχνάω και θυμάμαι ότι σαν σήμερα το 1870 η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Προσία. Είναι η αρχή μιας μακράς αλυσίδας πολέμων ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία με έπαθλο τις περιοχές Αλσατίας και Λορένης και επακόλουθο τους παγκόσμιους πολέμους του 20ου αιώνα. Το 1967, στις 19 Ιουλίου, οι Beatles προτίθενται να αγοράσουν το νησάκι Αγία Τριάδα που βρίσκεται στα νυχτά της Ερέτριας και μοιάζει με κιθάρα. Αυτό, το σχέδιό τους τελικά θα ναυαγήσει. 1974, σαν σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μεταβαίνει από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και μιλά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταγγέλλοντας το στρατιωτικό καθεστώς της Αθήνας για παραβίαση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 1980, σαν σήμερα, αρχίζουν στη Μόσχα οι 22η Ολυμπιακοί Αγώνες με περισσότερα από 45 έθνη να τους μποϊκοτάρουν ως διαμαρτυρία για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Το 1834, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γάλλος υμπρεσιονιστής ζωγράφος Edgar Degas, που θεωρείται μέτρο στην απεικόνιση της ανθρώπινης φιγούρας σε κίνηση. 1898, γεννήθηκε ο Herbert Marcuse, γερμανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος». Το 1937, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός εφευρέτης, βιομήχανος και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών γραφής, George Parker. 1969, έφυγε από τη ζωή ο στρατής Μυριβίλης και το 2010 έφυγε από τη ζωή ο Αυστραλός μαθηματικός και χημικός εφευρέτης του μαύρου κουτιού του αεροπλάνου, ο David Warren.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

στα σκληρά. Να μην κολλάς στους μπιλτεράδες, να διοργανώνεις ρεσιτάλ για μετανάστες και φυγάδες. Μέχρι να γίνεις η θεά που ονειρευόσουν απεδούλα, να βάλεις όλους τα γυαλιά εσύ Αγία των φτωχών.

θα δίνεις. Press conference στα σπαστικά, σύμβολο θα σε της ειρήνης. Σαν τη Μαντόνα θα κοιτάς όλες τις κάμερες στα μάτια. Με θλίψη θα χαμογελάς και θα τη στέλνεις τα κομμάτια. Μέχρι να γίνεις η θεά που ονειρευόσουν απεδούλα, παιδούλα,

Η μεγάλη ημέρα του τελικού για το Μουντιάλ έφτασε και η ώρα είναι στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται για την κατάκτηση του τίτλου του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Στις 10 το βράδυ, είπαμε, θα μεταδοθεί ο τελικός από την ΕΡΤ 1 σε παράλληλη σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Sport, αλλά και μέσω του ΕΡΤΦΛΙΞ. Εμείς θα σταθούμε στο καλλιτεχνικό μέρος της διοργάνωσης, διότι είμαι καλλιτεχνική εκπομπή. Τα αθλητικά τα αφήνουμε για άλλους που τα γνωρίζουν καλύτερα. Λοιπόν, θα σταθούμε στο υπερθέαμα, στο ημίχρονο του μεγάλου τελικού, το οποίο διοργανώνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ. Ποιοι θα είναι εκεί που λέτε? Θα είναι η Μαντόνα, θα είναι η Σακίρα, θα είναι ο Τζάστιν Μπίμπερ και το συγκρότημα BTS, οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν στο κορυφαίο σόου του ημίχρονου, που θα περιλαμβάνει και πάρα πολλές εκπλήξεις. Μια εντυπωσιακή γιορτή με την οποία το ποδόσφαιρο και η μουσική ενώνονται. Θα συμμετέχει επίσης ο Μπέρνα Μπόι, που μαζί με τη Σακίρα κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στα παγκόσμια charts με την απόλυτη επιτυχία Die, Die. Το παρόν θα δώσουν ο διεθνώς αναγνωρισμένος μαέστρος από τη Βενεζουέλα, μουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, Γουστάβο Ντούναμελ, καθώς και η χοροδία PS22.

Μένουμε στον αθλητικό χώρο, αλλά ερχόμαστε στα κοντινά μας, στα πολύ πολύ κοντινά μας, πιο κοντά δεν γίνεται. Εδώ Θεσσαλονίκη, από σήμερα ξεκινάνε και ολοκληρώνονται στις 26 Ιουλίου αγώνες, οι Διεθνείς Αγώνες Μέγας Αλέξανδρος, στο πλαίσιο των οποίων διοργανώνεται το Διεθνές Τουρνουά World Tennis J30 Θεσσαλονίκη. Πού θα γίνουν οι αγώνες? Θα πραγματοποιηθούν σε εγκαταστάσεις του ομίλου αντισφαίρησης Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά, Κύπρου 12 συγκεκριμένα, και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Στη διοργάνωση συμμετέχουν κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες κάτω από 18 ετών από 21 χώρες. Ενδεικτικά θα πω κάποιες, δεν τις λέω όλες, θα σας κουράσω. Ελβετία, Ιταλία, Νότια Αφρική, Ρουμανία, Γαλλία, Ιορδανία, Σουηδία. Οι αγώνες είναι σίγουρο ότι θα είναι υψηλού επίπεδου. Όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό πρόγραμμα, σήμερα και αύριο είναι οι προκριματικοί αγώνες. Στις 21 Ιουλίου, την Τρίτη, η έναρξη του κυρίου ταμπλό. Και καθημερινά ενημερώνουμε πως οι αγώνες ξεκινούν στις 9 το πρωί και θα ολοκληρώνονται τις πρώτες βραδινές ώρες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο Brian May. Στο Λονδίνο γεννήθηκε ο κιθαρίστας, τραγουδοποιός, αστροφυσικός και ιδρυτικό μέλος των Queen. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1970 από τον Brian May και τον Roger Taylor. Λίγο αργότερα προσθέθηκαν ο Freddie Mercury και ο John Deacon, σχηματίζοντας τη γνωστή σε όλους μας σύνθεση των Queen. Ο Brian May έγραψε μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος. Ο Brian May, που από μικρός είχε δείξει ενδιαφέρον για τη μουσική και μάλιστα με τη βοήθεια του πατέρα του, που εργαζόταν ως σχεδιαστής στο Υπουργείο Αεροπορίας, κατασκεύασε τη δική του κιθάρα από υλικά που υπήρχαν στο σπίτι. Την κιθάρα αυτή την ονόμασε Red Special και τη χρησιμοποίησε σε όλη τη μουσική του πορεία, τόσο σε ηχογραφήσεις όσο και σε συναυλίες. Παράλληλα με τη μουσική, ο Brian May σπούδασε φυσική και μαθηματικά και ξεκίνησε διδακτορικό στην αστροφυσική. Διέκοψε τις σπουδές του όταν οι Queen γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και δεν προλάβαινε, αλλά ολοκλήρωσε το διδακτορικό του το 2007. Αργότερα συνεργάστηκε και με την NASA στο πλαίσιο της διαστημικής αποστολής New Horizons. Ασχολείται επίσης και με την προστασία των ζώων, γι' αυτό τον εκτιμώ και πάρα πολύ. Ο Brian May είναι ιδρυτής της οργάνωσης Save Me Trust, η οποία δρά για την προστασία της άγριας ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντιτίθεται σε πρακτικές όπως το κυνήγι αλεπούδων και η κακοποίηση άγριων ζώων. Συμμετέχει σε εκστρατείες και δημόσιες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ζώων και υποστηρίζει δράσεις ενημέρωσης του κοινού για τα δικαιώματα των ζώων. It's

Κάτι πολύ ευχάριστο θα συμβεί σήμερα το βράδυ στον Εύωσμο. Ένα μεγάλο πολιτιστικό αντάμωμα με μουσική, χορό, με παραδόσεις από διαφορετικές χώρες. Θα πραγματοποιηθεί στο υπαίθριο πάρκινγκ της πλατείας Εύωσμου, πίσω από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού, στις 8.30 το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη. Χορευτικά σχήματα από την Πολωνία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς και μουσικές. Θα δημιουργήσουν ένα πολύχρωμο σταυροδρόμι πολιτισμών, όπου η παράδοση θα γίνει γέφυρα επικοινωνίας και φιλίας ανάμεσα στους λαούς. Στη διοργάνωση συμμετέχουν χορευτικά από την Πολωνία, την Τουρκία, την Βουλγαρία, αλλά και πολιτιστικοί σύλλογοι και χορευτικές ομάδες από το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου.

Ωραία, είδαμε τι θα κάνουμε σήμερα το βράδυ. Θα δούμε τι θα κάνουμε και αύριο, Δευτέρα 20 Ιουλίου. Πώς θα περάσουμε τη βραδιά μας. Μπορούμε να πάμε, μια πρόταση είναι, στη Μονή Λαζαριστών και εκεί να απολαύσουμε τους Pink Martini που επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο jazz, Latin swing και world ήχους. Με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ του καλοκαιριού με παλιά και νέα υλικά. Και εμείς με Pink Martini κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, ακούμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για μία ακόμη ώρα. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12 σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας κοντά σε διάσπαρτες οικίες. Δύο μηνύματα από το 112 εστάλησαν στους κατοίκους καλώντας τους αρχικά να παραμείνουν σε ετοιμότητα και στη συνέχεια να απομακρυνθούν προς την παραλία. Στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στην προσπάθεια συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μιλάκη Ευβίας. Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη πήραν οι 3 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας, αλλά και για εκβιασμούς, θωρές και εκλοπές κατ' εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τη διανομή αρδευτικού νερού, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες και προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα. Σε εξέλιξη είναι στη χώρα μας το πρώτο κύμα καύσωνα της χρονιάς, με τη θερμοκρασία να έχει ξεπεράσει ήδη τους 40 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Το κύμα ζέστης αναμένεται να κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών και ταυτόχρονα δρομολογούμε νέα σύνθετα οδικά έργα σε πολλές περιοχές, σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση για το κυβερνητικό έργο. Όπως τονίζει, θεσπίζονται τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση και οι μικρότερες επιχειρήσεις και να γίνει ευκολότερη η συνταξιοδοτική αποταμίευση για τους επαγγελματίες. Αναφερόμενος στην υπόθεση το ΠΚΠΕ, είπε ότι η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις υποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ με ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική βασίστηκε σε υποσχέσεις χωρίς οικονομικό σχεδιασμό και σαφή κοστολόγηση. Αντί ο κύριος Μητσοτάκης να κουνάει το δάχτυλο για το τρελό φαγκοπότι που στήθηκε στον ΟΠΚΕΠΕ, το λιγότερο που απαιτείται να κάνει η κυβέρνησή του είναι να επιστρέψει πίσω στους πραγματικούς δικαιούχους βιοπαλαιστές αγρότες τα κλεμμένα μέχρι το τελευταίο ευρώ, είπε μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Στο σημερινό του κυριακάτικο μήνυμα, ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως κομματάρχης παλαιού τύπου να γράφει εκθέσεις ιδεών για το παραχθέν έργο. «Λες και ζούμε σε άλλη χώρα», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νεαρός οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Κασάνδρας Χαλκιδικής. Το όχημα που οδηγούσε ο 20χρονος, υπήκοος Αλβανίας, από άγνωστη αιτία στο 30 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών Παλιουρίου, εξετράπη της πορείας του, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τοπικά με πυροσβεστικό όχημα. Αποτέλεσμα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του οδηγού του οχήματος, ο οποίος αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Σε τροχιά γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση η Μέση Ανατολή, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι 2 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια επιχείρησης άμυνας σε ιρανικές επιθέσεις. Ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ 4 ακόμη τραυματίστηκαν. Στη σύλληψη 36χρονου, ο οποίος τραυμάτισε άνδρα 41 ετών με εξάρτημα ψαρέματος, προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Πηλαίας Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη. Ο 36χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ μετά την επίθεση για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους στον αλλοδαπό 41 ετών με αιχμηρό εξάρτημα ψαρέματος που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων μέχρι τις 6 το απόγευμα. Εν τω μεταξύ, χωρίς delivery, ο τελικός του Μουντιάλ, καθώς πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 7 το βράδυ ως τα μεσάνυχτα οι διανομής σε 2 μεγάλες πλατφόρμες εστίασης σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας. Όπως αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους, τα σωματεία εργαζομένων διεκδικούν μεταξύ άλλων σταθερή εργασία, επαρκή εισοδήματα, καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής είναι απόψε στις 10 το βράδυ. Ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου όμως διεξήχθη τα ξημερώματα στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, όπου η Αγγλία επικράτησε της Γαλλίας με 6-4 και εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η Σακίρα, η BTS και ο Justin Bieber θα πλαισιώσουν τη βασίλισσα της Pop Madonna σε ένα φαντασμαγορικό ημίχρονο που για πρώτη φορά θα διαρκέσει μισή ώρα στα πρότυπα του Αμερικανικού Super Bowl, με στόχο την συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω διαφημίσεων για την υποστήριξη του Παγκόσμιου Ταμείου Εκπαίδευσης της FIFA για τα παιδιά. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πρόσκαιρες νεφώσεις, θερμοκρασία έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος, άνεμη νότιο νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
2: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Stormy Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
6: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
5: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
6: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

Έτσι συνεχίζουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Να θυμίσω πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αυτή τη δεύτερη ώρα. Μπορείτε να μας στέλνετε μήνυμα στο Viber 693-007-8228. Αποστόλης Κοσμόγλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως καταλάβατε, ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα με λίγη βοήθεια από τους Beatles. Οι οποίοι Beatles, σαν σήμερα το 1965, κυκλοφόρησαν το single Help στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει που θα κυκλοφορούσε μάλλον στο Ηνωμένο Βασίλειο λίγες μέρες αργότερα. Help έφτασε στην κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Μένετε σε ένα πεζόδρομο στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, ένα πεζόδρομο που συνδέει την οδό Ερμού με την οδό Βασιλέως Ηρακλείου. Η οδό Σπανδώνη πήρε το όνομά της από τον Νικόλαο Σπανδώνη, που γεννήθηκε το 1858 και έφυγε από τη ζωή το 1913. Ήταν γνωστός δημοσιογράφος, πεζογράφος και θερμός πατριώτης της εποχής ο Νικόλαος Σπανδώνης. Στους Βαλκανικούς πολέμους ακολούθησε τον ελληνικό στρατό ως πολεμικός ανταποκριτής και κατέγραψε τα γεγονότα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης.

Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες. Μια μικρή ιστορία για τεράστιους καλλιτέχνες και ένα θρυλικό τραγούδι. Τη Θεσσαλονίκη σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους του Ηλία Ηλιόπουλου. Η Θεσσαλονίκη υπήρξε το πρώτο μεγάλο σουξέ του Δημήτρη Μητροπάνου. Κυκλοφόρησε το 1967, σφράγισε την αρχή της καριέρας του και παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Ποια είναι η ιστορία που λέτε πίσω από το τραγούδι? Ο Γιώργος Ζαμπέτας προόριζε τη Θεσσαλονίκη για τον Κώστα Χατζή. Όμως ο στιχουργός Ηλίας Ηλιόπουλος τον έπεισε πως η φωνή του νεαρού τότε Δημήτρη Μητροπάνου ήταν η ιδανική για να το απογειώσει. Ο Ζαμπέτας συμφώνησε και η επιτυχία που γνώρισε το κομμάτι δικαίωσε αυτή την επιλογή. Ο Ζαμπέτας έγινε κάτι σαν δεύτερος πατέρας για τον Μητροπάνο στα πρώτα του βήματα στη δισκογραφία, καθώς τον πήρε δίπλα του και τον βοήθησε να καθιερωθεί.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Bernie Leadon, κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος των Eagles. Έπαιζε κιθάρα, μπάντζο και μαντζολίνο και είχε σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση του πρώιμου ήχου του συγκροτήματος, ο οποίος συνδύαζε rock με country και folk στοιχεία. Το 1975 αποχώρησε από τους Eagles και για χρόνια είχε διατυπωθεί η άποψη ότι ο λόγος της αποχώρησής τους ήταν ότι διαφωνούσε για τη μουσική κατεύθυνση του συγκροτήματος προς πιο rock ήχο. Ο ίδιος όμως είχε δηλώσει ότι αυτή η ερμηνεία είναι μια υπεραπλούστευση και ότι είχε ο ίδιος ευρύτερα μουσικά ενδιαφέροντα που περιλάμβαναν τόσο το rock όσο και το blues όσο και το country. Μετά την αποχώρησή του συνέχισε να εργάζεται ως μουσικός και να συμμετέχει σε ηχογραφήσεις και συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Ήταν σαν σήμερα το 2021 όταν η Γκέλη Μαυροπούλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική πορεία στην υποκριτική. Η Γκέλη Μαυροπούλου γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1932 στη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε σε θεατρική οικογένεια. Ήταν κόρη του ηθοποιού Άγγελου Μαυρόπουλου και της ηθοποιού Μαρίκας Κρεβατά. Ακολούθησε τα βήματα της οικογένειάς της και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης του Κάρολου Κούν. Το 1953 έκανε τον ντεμπούτο της στον κινηματογράφο στην ταινία «Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται». Ακολούθησε η συμμετοχή της στην «Ωραία των Αθηνών» το 1954 και ένα χρόνο μετά εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο και σύντομα καθιερώθηκε ως πρωταγωνίστρια, ερμηνεύοντας ρόλους από την ελληνική κωμωδία μέχρι το κλασικό ρεπερτόριο. Παράλληλα είχε μεγάλη επιτυχία και στον κινηματογράφο, πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Η Θεία από το Σικάγο», «Έγκλημα στο Κολονάκι», «Εταιρεία Θαυμάτων», ενώ τη δεκαετία του 60 έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τις μελοταινίες της εποχής. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 πέρασε στη τηλεόραση. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία με τη σειρά του Νίκου Φόσκολου «Άγνωστος πόλεμος». Συνέχισε στη τηλεόραση με σειρές όπως «Εν τούτο Νίκα», «Τα αραβωνιάσματα» και «Ποιος σκότωσε τον Άβελ». Ενώ το 1977 τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στο Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης για την ερμηνεία της στο έργο της Μαργκερίτ Τιράς «Χειροσύμα, αγάπη μου».

Βλέπουμε θέατρο για την ψυχή μας. Και έχουμε πολύ ωραίες παραστάσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Από σήμερα έως και την Τρίτη στο Θέατρο Δάσους, ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Τη διασκευή και σκηνοθεσία υπογράφουν οι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας. Καταφαντασίαν ασθενής ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Μαζί του στη σκηνή η Σοφία Βογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, ο Πάνος Σταθακόπουλος, ο Ιωάννης Απέργης, ο Θάνος Μπίρκος και η Αντιγόνη Νακά. Στο Θέατρο Δάσους λοιπόν αυτό μέχρι την Τρίτη. Την Τετάρτη στο Θέατρο Δάσους έρχεται η θεατρική παράσταση «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη. Ένας δυνατός μονόλογος σε σκηνοθεσία Μάριο Κακουλή. Ένας μονόλογος που συνδυάζει το χιούμορ με τη συγκίνηση και μιλά για την οικογένεια, τη ζωή, την ελληνική επαρχία, τη μοναξιά, τον σχολικό εκφοβισμό. Αυτό θα γίνει την Τετάρτη στο Θέατρο Δάσους. Την ίδια ώρα στο Θέατρο Γης οι Βάκχες του Ευρυπίδη θα ανέβουν σε σκηνοθεσία του Γιάβορ Γκάρντεφ με συμμετοχή του βρετανικού συγκροτήματος The Tiger Lilies επί σκηνής. Η παράσταση φωτίζει τη διαχρονική σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και το πάθος, τον έλεγχο και το ένστικτο μέσα από μια σκοτεινή και δυναμική σκηνική εμπειρία, ένα θέαμα που κινείται ανάμεσα στην τραγωδία το καμπαρέ και τη μουσική performance. Στην παράσταση συμμετέχουν Έλληνες και ξένοι ηθοποιοί, ενώ το έργο θα παρουσιαστεί στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα... Τέτοια μέρα το 2021 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών από ανακοπή καρδιάς ο Τόλης Βοσκόπουλος, ένας από τους πιο δημοφιλείς και εμπορικούς τραγουδιστές, ξεχώρισε ως συνθέτης και ηθοποιός. Με τη χαρακτηριστική σκηνική του παρουσία, το ιδιαίτερο στυλ, τη μοναδική σχέση που είχε με το κοινό, καθιερώθηκε ως ο πρίγκιπας, ο άρχοντας του ελληνικού τραγουδιού. Ο Τόλης Βοσκόπουλος γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου του 1940 στην Κοκκινιά του Πειραιά σε οικογένεια μικρασιατών προσφύγων. Ήταν το μοναδικό αγόρι μετά από 19 αδελφές. Και ο πατέρας του, που είχε μανάβικο, ονειρευόταν ο γιος του να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση. Μάλιστα, όταν γεννήθηκε, άλλαξε και την ταμπέλα του καταστήματος και έβαλε και τις λέξεις «και ιός». Από μικρός ο Τόλης Βοσκόπουλος βοηθούσε στη δουλειά του πατέρα του. Είχε όμως άλλα όνειρα. Οι περιοδεύοντες θεατρική θίαση που έφταναν στην Κοκκινιά τον είχαν γοητεύσει και στα 15 του αποφάσισε να γίνει ηθοποιός. Φοβόταν να το πει στον πατέρα του πόσο λάθος έκανε όμως. Ο πατέρας του όχι μόνο δεν τον εμπόδισε, αλλά τον έγραψε στη δραματική σχολή του Εθνικού Οδείου λέγοντάς του: «Για να μην μου παραπονεθείς καμιά φορά ότι ήθελες αυτό να γίνεις και εγώ σε εμπόδισα». Το 1958 έκαναν την πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο και δύο χρόνια αργότερα στον κινηματογράφο στην ταινία «Τρεις κούκλες και εγώ». Στη δισκογραφία ξεκίνησε με το τραγούδι «Βήμα-βήμα» του Λυκούργου Μαρκαία, όμως η μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1968 με την «Αγωνία» του Γιώργου Ζαμπέτα, η οποία ξεπέρασε τις 300.000 πωλήσεις και τον καθιέρωσε. Συνεργάστηκε με σπουδαίους δημιουργούς, Γιώργο Ζαμπέτα, Μιμή Πλέσα, Ακυπάνου, Μάριο Τόκα, Γιώργο Κατσαρό, Κώστα Βίρβο. Για περισσότερα από 35 χρόνια εμφανιζόταν στις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές της Ελλάδας, ερμηνεύοντας δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες. Τη δεκαετία του 80 οι δίσκοι του γίνονταν χρυσοί και πλατινένοι και οι εμφανίσεις του ήταν πάντα κατάμεστες. Το 2013 επέστρεψε στον Πειραιά για μια μεγάλη συναυλία στο Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο και εκεί θυμήθηκε για τη σημαντική προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι. Παράλληλα είχε και σημαντική πορεία στο θέατρο, συμμετείχε σε παραστάσεις δίπλα σε σπουδαίους ηθοποιούς, ενώ πρωταγωνίστησε και σε επιτυχημένα musical. Το 1976 έγραψε για το Στράτο Διονυσίου το τραγούδι «Αποκοιμήθηκα», το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία και το τραγούδισε και ο ίδιος ο Βοσκόπουλος σε δίσκο το 1985.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες

19 Ιουλίου του 1952 γεννήθηκε ο κιθαρίστας των Lynyrd Skynyrd, το Alan Collins. Έπαιζε κιθάρα μαζί με τον Γκάρι Ρόζιγκτον στο συγκρότημα και οι δυο τους διαμόρφωσαν το βασικό κιθαριστικό ήχο των Lynyrd Skynyrd με χαρακτηριστικές διπλές κιθάρες και εκτεταμένα σόλο. Μάλιστα το σόλο κιθάρας του στο Freebird θεωρείται από τα πιο αναγνωρίσιμα στη ροκ μουσική. Το 1977 ο Collins επέζησε από το αεροπορικό δυστύχημα που προκάλεσε το θάνατο του τραγουδιστή Ρόνι Βαν Ζάντ και άλλων μελών του συγκροτήματος. Ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά και το γεγονός αυτό οδήγησε στη διάλυση της αρχικής σύνθεσης των Lynyrd Skynyrd. Μετά από αυτό συνέχισε με το Rosington Collins Band μαζί με τον Γκάρι Ρόζιγκτον σε μια προσπάθεια να συνεχίσουν το ύφος των Lynyrd Skynyrd με νέα μορφή. Το 1986 τραυματίστηκε σε τροχαίο που τον άφησε παράλυτο από τη μέση και κάτω και έφυγε από τη ζωή το 1990 από επιπλοκές πνευμονίας. Εμείς εδώ κάπου θα κλείσουμε την εκπομπή. Τράβα τις κουρτίνες μεσημέριασε. Να ευχηθούμε σε όλους να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Κυριακής. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε τον ήχο. Απολαύστε Lynyrd Skynyrd, Alan Collins και Freebird.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω-κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι, ναι, στον ουρανό.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινοί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου στη χώρα μας με άνοδο της θερμοκρασίας σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ενδεικτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες τη Δευτέρα θα φτάσουν κατά τόπους στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου και την Τρίτη θα φτάσουν στους 41 με 42 βαθμούς και ενδεχομένως τοπικά στους 43 βαθμούς Κελσίου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ροδολίβο Σερών. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στα σελήνια της Αλαμίνας. Οι κάτοικοι μέσω του 112 κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την παραλία καθώς η φωτιά έκαιγε ανάμεσα σε σπίτια. Επίσης, οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλά και Ευβίας. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας από το 2024, αλλά και για εκβιασμούς, φθορές και κλοπές κατ' εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τη διανομή αρδευτικού νερού, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες και προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα. Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και ΙΟΤΑΧΗ έγινε το πρωί στα Χανιά με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των δύο διασωστών, τον σοβαρό τραυματισμό του ενός και τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού του ΙΟΤΑΧΗ αυτοκινήτου. Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή που είχε υποστεί σύμφωνα με το ΕΚΑΒ. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η τροχαία Χανίων. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μία σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά και στην αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο. Και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το σχέδιο, θέλει και μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν με την Τεχεράνη να καταγγέλει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν υποκατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο στο νοτιοδυτικό Ιράν, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Η Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην επαρχία Χουζεστάν δέχτηκε αμερικανική επίθεση με σειρά βλημάτων. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την ενέργεια επιθετική και βάρβαρη πράξη που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με την Ιρανική πλευρά, το πλήγμα σημειώθηκε σε εγκατάσταση που βρίσκεται υποκατασκευή από το 2022. Ανοιχτή είναι η ψηφιακή πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας την αποπληρωμή των παλαιών χρεών τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Τα εμπορικά θα λειτουργήσουν μέχρι τις 6 το απόγευμα και μέχρι τις 8 τα πολυκαταστήματα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ έφτασε. Στις 10 το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσι με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. Ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου διεξήχθη τα ξημερώματα στο Μαϊάμι, όπου η Αγγλία επικράτησε της Γαλλίας με 6-4 και εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις επίσης στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 24 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου στη χώρα μας με άνοδο της θερμοκρασίας σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύσταση στους πολίτες να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε παρουσία του Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου με τους συναρμόδιους φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του διαστήματος που αναμένονται οι υψηλές θερμοκρασίες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στα σελήνια της Σαλαμίνας. Οι κάτοικοι μέσω του 112 κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την παραλία, καθώς η φωτιά έκαιγε ανάμεσα σε σπίτια. Επίσης, οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλάκη Ευβίας. Υψηλός παραμένει σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, σε μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας από το 2024. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τη διανομή αρδευτικού νερού, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες και προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απαντήσεις για τα αίτια θανάτου θα δώσει η νεκροτομή, ενώ θα διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε χθες το απόγευμα μία γυναίκα ηλικίας 63 ετών από τη θαλάσσια περιοχή Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης. Το πτώμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Νέα άφιξη μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Λέμβος με περίπου 60 μετανάστες εντοπίστηκε το μεσημέρι από εναέριο μέσω της Frontex και σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας Λασιθίου. Αυτή την ώρα μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Στη σύλληψη ενός άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για οπλοκατοχή προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε περιοχή της Χαλκιδικής. Ο συλληφθής, όταν εντοπίστηκε από μέλη της ομάδας δίωξης ναρκωτικών, προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη αποθώντας τους αστυνομικούς. Σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου εστιάζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για στοχοποίηση στελεχών στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναφέρθηκε και στα νέα μέτρα ρύθμισης οφειλών για τη θωράκιση των περιουσιών των πολιτών. Κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εστιάζοντας κυρίως στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το κράτος δικαίου, την οικονομία και τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Αύριο στις 4 το μεσημέρι θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Τεχεράνη να καταγγέλει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν υποκατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο στο νοτιοδυτικό Ιράν, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Η Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην επαρχία Χουζεστάν δέχθηκε αμερικανική επίθεση με σειρά βλημάτων. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την ενέργεια επιθετική και βάρβαρη πράξη που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με την Ιρανική πλευρά, το πλήγμα σημειώθηκε σε εγκατάσταση που βρίσκεται υποκατασκευή από το 2022. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας την αποπληρωμή των παλαιών χρεών τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Τα εμπορικά λειτουργούν μέχρι τις 6 το απόγευμα και μέχρι τις 8 τα πολυκαταστήματα. Στην αθλητική μας ενημέρωση έφτασε η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ η Ισπανία και η Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσεϊ με στόχο την κατάκτηση του τροπέου. Συναρπαστικό το χθεσινό παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα ξημερώματα στο Μαϊάμι, όπου η Αγγλία επικράτησε της Γαλλίας με 6-4 και εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι νοτιοανατολική μέχρι 4, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

Please stay. I want you, I need you, oh God.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές λόγω του καύσωνα που αναμένεται από αύριο μέχρι την Τετάρτη στη χώρα μας, με τη θερμοκρασία να αγγίζει και να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για το λόγο αυτό συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Ροδολίβο Σερών. Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν και οι υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Στο σημείο μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Υψηλός παραμένει για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας από το 2024, αλλά και για εκβιασμούς, φθορές και κλοπές κατ' εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τη διανομή αρδευτικού νερού, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες και προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απαντήσεις για τα αίτια θανάτου θα δώσει η νεκροψία-νεκροτομή, ενώ θα διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις. Στο λιμάνι της Ιεράπετρας μεταφέρεται η Λέμβος με τους 60 μετανάστες που εντοπίστηκαν στα νότια της Κρήτης τις μεσημβρινές ώρες σήμερα από ένα αέριο μέσο της Frontex και σκάβος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 46 μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Στη σύλληψη ενός άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για οπλοκατοχή προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε περιοχή της Χαλκιδικής. Ο συλληφθής, όταν εντοπίστηκε από μέλη της ομάδας δίωξης ναρκωτικών, προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη, αποθώντας τους αστυνομικούς. Σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Μία ακόμη τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα καταγράφηκε στη Σιάτιστα, με τους δράστες να αποσπούν οικογενειακά κοσμήματα συνολικής αξίας που εκτιμάται μεταξύ 7 και 8.000 ευρώ. Η υπόθεση ερευνάται από την ελληνική αστυνομία, η οποία αναζητά τους εμπλεκόμενους δράστες. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε χθες το απόγευμα μία γυναίκα ηλικίας 63 ετών από τη θαλάσσια περιοχή Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης. Το πτώμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Αύριο στις 4 το μεσημέρι αναμένεται να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου. Μάλιστα, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για στοχοποίηση στελεχών στην υπόθεση ΟΠΚΕΠΕ, ενώ αναφέρθηκε και στα νέα μέτρα ρύθμισης οφειλών για τη θωράκιση των περιουσιών των πολιτών. Σφοδρά πειρά εξαπέλυσε η αντιπολίτευση κατά του Πρωθυπουργού. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση κατηγορούν την κυβέρνηση για επικοινωνιακά τεχνάσματα και αποτυχία σε χρέος, υγεία και κράτος δικαίου, ζητώντας άμεσα πολιτική αλλαγή. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να καταγγέλει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν υποκατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο στο νοτιοδυτικό Ιράν. Κουβέιτ και Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Οι Ισραηλινές και οι Ιορδανικές δυνάμεις αναχέτησαν ιρανικό πύραυλο που στόχευε την Ιορδανική πόλη Άκαμπα στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσε ο Ισραηλινός στρατός στο γαλλικό πρακτορείο. Πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης επεκτάθηκε, μετατρέποντας σε στάχτη περισσότερα από 120.000 στρέμματα. Η πυρκαγιά προκάλεσε την απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων από τις εστίες τους, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η δασική πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή Γουαδαλαχάρα και κυρίως στο φυσικό πάρκο Σιέρα Νόρτε δεν έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής θύματα, αλλά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται δύσκολη από τον πρόεδρο της περιφέρειας. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Τα πολυκαταστήματα θα κλείσουν στις 8. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ έφτασε. Στις 10 το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσεϊ με στόχο την κατάκτηση του τροπέου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Αίθριος καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Τη μουσική για την επόμενη ώρα επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης.
1: Αυτό που κάποιοι το λένε σήμερα, που άλλοι θα το πούνε χθες, κι άλλοι το είπαν σε 10 χρόνια από τώρα, για μένα είναι κάτι που δεν είδα. Δεν έγινε για μένα και δεν θα γίνει ποτέ. Τα σώματά μας, τα φιλιά μας, αυτά που πρέπει να κάνουμε αύριο, το εβδομαδιαίο πρόγραμμά μας σβήνεται σιωπηλά με σφουγγαράκι από ένα κατακόκκινο δάχτυλο. Μου λες σ' αγαπώ, αλλά εγώ ακούω μόνο το ανεμιστηράκι του λάπτοπ. Μου λες σ' αγαπώ, ενώ μιλάω με τη φίλη μου που μιλάει μέσα από το χώμα. Θέλουνε πόλεμο.

σκοτώνεται ένας αστυνομικός και η μαμάκα του κλαίει. Δεν με νοιάζει, δεν είμαι άνθρωπος ή μάλλον είμαι άνθρωπος πολύ, γι' αυτό και δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τίποτα, μόνο να μην πέσουν οι τίτλοι τέλους στη δικιά μας ζωή. Γι' αυτό και πάντα μου άρεσαν οι ταινίες που δεν έχουν πλοκή. Σκοτώνεται ένας αστυνομικός και η μαμάκα του κλαίει. Δεν με νοιάζει, δεν είμαι άνθρωπος ή μάλλον είμαι άνθρωπος πολύ, γι' αυτό και

πρέπει να ζήσεις. Από τα μεγάφωνα της Αθήνας ακούγε το πρώτο sample που χρησιμοποιήθηκε στο hip hop. Εκβιαστικό, εκτιθλωτικό, εμείς λέμε σ' αγαπώ. Εμείς λέμε σ' αγαπώ, ακόμα και στα παπούτσια, στα πόμολα. Εμείς λέμε σ' αγαπώ, γιατί δεν έμεινε τι άλλο να πούμε. Τα είπαμε όλα, στο τηλεφώνημα που μας τελείωσε τις μονάδες.

φτάσουμε επιτέλους ένα ρεφρέν. Έλα να κλείσουμε τα μάτια μας και να ονειρευτούμε ότι είμαστε στην Αυστραλία. Η μπύρα έχει ζεσταθεί. Ακούμε τρίφιτς από MP3.

πως η ανισότητα είναι της φύσης ορισμός και πως το πιο δικαίο σύστημα είναι ο καπιταλισμός.

κυλάκι λάλησε, σε ένα ξερό κλαράκι. Δεν ελαλούσε σαν πουλί, μήτε σαν χελιδόνι. Μον είχε ανθρώπινη λαλιά, το λέει μυριολόι. Βριάνε βάβοτα άκουσαν από το παραθύρι. Καλό τυχό μου σε πουλί, με τη λαλίτσα που έχεις. Κυρά μου, τι μου ζήλεψες και με καλοτυχίζεις. Εγώ είμαι έρημο πουλί και παραπονεμένο. Εγώ κοιμάμαι στα κλαριά, στους πάγους και στα χιόνια. Έλα πουλάκι μου χρυσό, έλα στην καμαρά μου. Να σε ταΐζω ζάχαρη, να σε ποτίζω μόσκο. Και στα χρυσά σετόνια μου να σε έχω να κοιμάσαι. Δεν θέλω εγώ τη ζάχαρη, δεν θέλω εγώ το μόσκο. Μόνο θέλω εγώ τη λευτεριά και ελεύθερο να ζήσω.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ισραηλινές και οι Ιορδανικές δυνάμεις αναχέτησαν ιρανικό πύραυλο που στόχευε την Ιορδανική πόλη Άκαμπα, όπως δήλωσε ο Ισραηλινός στρατός στο γαλλικό πρακτορείο. Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν ότι κατέριψαν τρεις ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, χωρίς περισσότερες διευκρινήσεις για τον τόπο, ενώ ένας τέταρτος πύραυλος έπεσε σε απομακρυσμένη περιοχή στο νότιο τμήμα της χώρας. Παράλληλα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το Reuters, η κατασκευή του εργοστασίου στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022. Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 16 τραυματίες, όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο στρατός του Κιέβου δήλωσε ότι κατέριψε 18 πυράβλους στη σημερινή επίθεση που βασικό στόχο είχε την Ουκρανική πρωτεύουσα. Πρόσθεσε ότι καταρρίφθηκαν επίσης 108 από τα 125 drones. Πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης επεκτάθηκε μετατρέποντας σε στάχτη περισσότερα από 120.000 στρέμματα. Η πυρκαγιά προκάλεσε την απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων από τις εστίες τους, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η δασική πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα και κυρίως στο φυσικό πάρκο Σιέρα Νόρτε δεν προκάλεσε μέχρι στιγμής θύματα, αλλά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται δύσκολη από τον πρόεδρο της περιφέρειας. Στην εσωτερική επικαιρότητα, πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε περιοχή που υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Κινητοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 30 οχήματα, ενώ από αέρος 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στις 6 παρατέταρτο εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Αυτή τη στιγμή η εικόνα της φωτιάς είναι σαφώς καλύτερη. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις εισαγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς εκ προθέσεως στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές λόγω του καύσωνα που αναμένεται από αύριο μέχρι την Τετάρτη με τη θερμοκρασία να αγγίζει και να ξεπερνά κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η πολιτική προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απαντήσεις για τα αίτια θανάτου θα δώσει η νεκροψία νεκροτομή, ενώ θα διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις. Στο λιμάνι της Ιεράπετρας μεταφέρεται η Λέμβος με τους 60 μετανάστες που εντοπίστηκαν νοτίως της Κρήτης το μεσημέρι από ένα αέριο μέσο της Frontex και σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας Λασιθίου. Μία ακόμη τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα και καταγράφηκε στη Σιάτιστα με τους δράστες να αποσπούν οικογενειακά κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 7 με 8.000 ευρώ. Η υπόθεση ερευνάται από την ελληνική αστυνομία, η οποία αναζητά τους δράστες. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές σε περιοχές της Αττικής παριστάνοντας εργαζόμενους τεχνικών συνεργείων. Στη Βούλα συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί ηλικίας 48 και 31 ετών, ενώ από την έρευνα εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις κλοπών. Οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα από τον περασμένο Μάιο με στόχο τη διάπραξη διαρρήξεων σε κατοικίες στα βόρεια και τα νότια προάστια της Αττικής. Αύριο στις 4 το μεσημέρι αναμένεται να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου. Μάλιστα, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για στοχοποίηση στελεχών στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναφέρθηκε και στα νέα μέτρα ρύθμισης οφειλών για τη θωράκιση των περιουσιών των πολιτών. Σφοδρά πειρά εξαπέλυσε η αντιπολίτευση κατά του Πρωθυπουργού. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση κατηγόρησαν την κυβέρνηση για επικοινωνιακά τεχνάσματα και αποτυχία σε χρέος υγεία κράτους δικαίου, ζητώντας άμεσα πολιτική αλλαγή. Στην αθλητική μας ενημέρωση έφτασε η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνονται στο Νιου Τζέρσεϊ με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Μια ιστορία θα σας πω.
2: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
2: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ανέκαθεν οι Ολυμπιακοί αγώνες είχαν πολιτικό χρώμα. Κάποιες στιγμές, κάποιες πράξεις το πρότειδαν και με το παραπάνω. Ας δούμε κάποιες έτσι για συντροφιά να περάσει η ώρα. Το 1896 στην Αθήνα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, φίλες και φίλοι, μπούκαρε στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει τι? Για να συνοδεύσει τον Σπύρο Λούι στα τελευταία μέτρα του μαραθωνίου. Δεν το λες και λίγο, ε? Ποια η δουλειά σου, θα ρωτήσετε, κοντζαμάν βασιλιάς, να κάνεις τέτοια πράγματα? Ο πολιτικός συμβολισμός επιβάλλει πράξεις που δεν θα περιμέναμε. Για πολιτικούς λόγους, Φιλανδοί και Ιρλανδοί αρνήθηκαν το 1908 να παρελάσουν με τη σημαία της Ρωσίας και της Βρετανίας αντίστοιχα, διεκδικώντας με τον τρόπο αυτό την εθνική τους ανεξαρτησία. Ανάλογο θέμα έλαβε χώρα με τη Βοημία και την Αυστρο-Ουγγαρία, ενώ η Ιαπωνία προσπάθησε να νομιμοποιήσει τη Μαντζουρία με την αναγνώρισή της από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Πολιτική ήταν και η απόφαση αποκλεισμού των ιτημένων χωρών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, Γερμανίας, Αυστρίας, Ουγγαρίας, Βουλγαρίας και Τουρκίας, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920, όπως και η άρνηση της ΔΟΕ να εντάξει στη δύναμή της μέχρι το 1952 τη Σοβιετική Ένωση, όπως πολιτικού περιεχομένου ήταν και η καθυστέρηση αναγνώρισης των λαϊκών δημοκρατιών της Κίνας και της Γερμανίας. Το 1936 επίσης η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έδωσε αγώνα προκειμένου να διεξαχθούν οι αγώνες στο Βερολίνο, παρά το γεγονός ότι ο Γκέμπελς διακήρυτε δημόσια ότι από πλευράς προπαγάνδησης του φασιστικού καθεστώτος οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν η καλύτερη ευκαιρία ανάλογη της οποίας δεν είχε γνωρίσει μέχρι τότε η ιστορία της ανθρωπότητας. Τι λες ρε φίλε? Και η πλάκα ποια είναι? Οι Αμερικανοί έκαναν τα πάντα προκειμένου να αναλάβει τους αγώνες ο Χίτλερ. Τα πάντα όμως. Πολιτικά δικαιώματα διεκδικούσαν οι υψωμένες γροθιές των Αμερικανών Ολυμπιονικών Σμιτ και Κάρλο στο Μεξικό το 1968. Και κίνηση κατά του Απαρτχάιντ ήταν η αποχώρηση των Αφρικανικών χωρών από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ. Σε πολλές περιπτώσεις θα λέγαμε ναι, πολύ καλά κάνατε, αλλά υπήρχαν και κακές. Και το κακό, φίλες και φίλοι, παράγινε πραγματικά, παράγινε τον Ιούλιο του 1980 στη Μόσχα.

τραγουδάρα, έτσι. Παράπονο δεν έχετε, φίλες και φίλοι, και γιατί το επιλέξαμε. Διότι είπαμε, το κακό παράγινε στη Μόσχα και το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, με τίτλο «Το στάδιο των ονείρων μου», «Σταντιόν Μογέι Μεκτή», από τον Μουσλίν Μαγκομάγεφ, ήταν ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια τα οποία ακούστηκαν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Μόσχας. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, όπως πάντα. Σήμερα συντροφιά έχουμε στην κονσόλα του ήχου τον Γιώργο Λιάκη. Την καλησπέρα μας στους ακροατές και τις ακροάτρες του διαδικτύου. Το Ολυμπιακό κίνημα δεν ήταν πάντα αυτό που ξέρουμε. Κάποιες χώρες δεν ήταν από παλιά, που λέμε. Η Σοβιετική Ένωση, όπως καταλάβατε και από την εισαγωγή, έγινε δεκτή το 1952 και έφερε μαζί της έναν άλλον αέρα. Κυρίως έφερε την δύναμη του μαζικού αθλητισμού. Οι καπιταλιστικές χώρες και ιδιαιτέρως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διέγνωσαν στην παρουσία της Σοβιετικής Ένωσης ένα πολιτικό μήνυμα για τον συναγωνισμό που μόλις άρχιζε. Η αντικομμουνιστική προπαγάνδα χρέωνε στους Σοβιετικούς ότι δεν αθλούνταν για διασκέδαση, ούτε από ελεύθερη επιλογή, αλλά το έκαναν επειδή ήταν πολιτικοί πράκτορες, σε αντίθεση βέβαια με τους Δυτικούς που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες με το σωστό πνεύμα του συναγωνισμού. Κατά ειρωνία λοιπόν, οι Αμερικανοί προπαγανδιστές κατηγορούσαν τη Μόσχα ότι μετέτρεπε τον αθλητισμό σε ιδεολογικό ζήτημα, ενώ επί της ουσίας έκαναν οι ίδιοι ακριβώς αυτό. Στους Ολυμπιακούς του Ελσίνκη για πρώτη φορά τα μάτια των θεατών ήταν κολλημένα πάνω στα ταμπλό με τα μετάλλια. Το καλοκαίρι του 52 θα ήταν από τα πιο θερμά του ψυχρού πολέμου, καθότι ήταν η πρώτη φορά που η Σοβιετική Ένωση από εποχής Οκτωβριανής Επανάστασης θα έστελνε αθλητές να συμμετάσχουν στους αγώνες. Η τελική συγκομιδή μεταλλίων, κατά κάποιο τρόπο, αντανακλούσε τον ανταγωνισμό δύο πολιτικών συστημάτων, της καπιταλιστικής δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών και της κομμουνιστικής Σοβιετικής Ένωσης. Το ταμπλό τότε έγραψε «Αμερική 76 μετάλλια, Σοβιετική Ένωση 71». Μπορεί φαινομενικά να ιτήθηκαν οι Σοβιετικοί, αλλά αυτό τους έδωσε ακόμη περισσότερα κίνητρα για να πάρουν τη ρεβάνς. Ο Ιωσήφ Βυσσαριόνοβιτς Τζουγκασβίλη Στάλιν θα έστελνε πλέον αθλητές μόνο για να νικήσουν. Και όταν ο Στάλιν ζητούσε κάτι, είτε έτσι είτε αλλιώς γινόταν. Ο Ρίτσαρντ Γουόλς, ο ισχυρός άνδρας του Γραφείου των Διεθνών Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών, μιας ειδικής υπηρεσίας του Αμερικανού Πρόεδρου Τρούμαν, που θα ενέτασε τον αθλητισμό στη διάθεση της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής, έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου για τη συμμετοχή των Σοβιετικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λίγο πριν από τις αναμετρήσεις του Ελσίνκη, αναρωτιόταν μήπως η Σοβιετική Ένωση επιστράτευε πρωτοκλασσά τους αθλητές από τα υπόλοιπα κομμουνιστικά κράτη και τους ενέδασε στη Σοβιετική Ολυμπιακή Ομάδα. Και αυτή την πληροφορία βέβαια μόνο μία υπηρεσία μπορούσε να τη δώσει, η CIA. Οι Αμερικανοί δεν μπορούσαν να κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια. Έπρεπε να βοηθήσουν όσους αθλητές σοσιαλιστικών παύλα κομμουνιστικών χωρών ήταν διατεθειμένοι να αυτομολύσουν από το σατανικό κόσμο προς την ελεύθερη Δύση. Ο Γουόλς είχε εμπνευστεί από τα παραδείγματα των Τσεχοσλοβάκων προδοτών αντισφαιριστών Γιάροσλαβ Τρόμπνη και Βλάντιμιρ Τσέρνικ, οι οποίοι δραπέτευσαν στην Ελβετία. Για τους Αμερικανούς, τέτοιες ενέργειες ήταν piece of cake ή, όπως λέμε εμείς, βούτυρο στο ψωμί τους. Η CIA λοιπόν έπρεπε να
διερευνήσει τις πιθανότητες επανάληψης τέτοιων σοσιαλιστικών αποστασίων. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1956, οι Αμερικανοί πράκτορες ήταν πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν μερικά αστέρια της Ουγγρικής Ολυμπιακής Ομάδας με στόχο να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους, δηλαδή να αυτομολύσουν στη Δύση μετά τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης. Ωστόσο, εκείνοι οι αγώνες αποτέλεσαν ένα πραγματικό ράπισμα για την Ουάσιγκτον όταν η Μόσχα προσέθεσε στη συλλογή της 98 μετάλλια, αφήνοντας το Λευκό Οίκο πολύ πίσω με μόλις 74. Ο Άιζενχάουερ είχε ιτηθεί. Στους χειμερινούς Ολυμπιακούς λοιπόν του 60, στο Squaw Valley, οι Αμερικανοί έπρεπε να απαντήσουν. Με ενδεικτικό παράδειγμα, την άρνηση του State Department να δώσει θεωρήσεις εισόδου στους αθλητές της Ανατολικής Γερμανίας. Πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε. Η αντιπαράθεση των δύο πολιτικών κόσμων κορυφώθηκε στην Ολυμπιάδα του Μονάχου το 1972. Την εντυπωσιακή εμφάνιση της Σοβιετικής Αρμάδας σχολίασε τις ημέρες εκείνες η θρυλική εφημερίδα, όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης, Πράβδα. Οι επιτυχίες της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων αδελφών χωρών αποδεικνύουν ότι ο σοσιαλισμός είναι το πολιτικό σύστημα που επιτρέπει την καλύτερη σωματική και πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Φίλες και φίλοι, όπως αντιλαμβάνεστε, η παρεξήγηση πάει να γίνει μεγάλη. Πολύ μεγάλη.

Don't let me be misunderstood, φίλες και φίλοι. Σάντα Εσμεράλδα, εκτέλεση του 1978. Ένα παλιό τραγούδι, βέβαια, πολύ παλαιότερο. Τον Benny Benjamin, Ora Sot και Sol Marcus. Για την υπέροχη Νίνα Σιμών, η οποία πρώτη το είχε ερμηνεύσει. Στην εποχή του, ο Kipling υποστήριξε πως από τη στιγμή που δύο άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι στους αθλητικούς στίβους, δεν παίζει κανένα ρόλο ούτε το χρώμα, ούτε η ράτσα, ούτε τα σύνορα που τους χωρίζουν, ούτε οι έννοιες Ανατολή-Δύση. Έχουμε να κάνουμε με ένα συναγωνισμό δύναμης, πλαστικότητας και ακρίβειας. Ο ιδεαλισμός του διάσημου Βρετανού συγγραφέα έγινε καπνός πολύ γρήγορα, φίλες και φίλοι. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Νιγηρίας υπογράμμιζε χαρακτηριστικά το 1978. Η φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία η πολιτική και ο αθλητισμός δεν έχουν τίποτα το κοινό μεταξύ τους είναι αυταπάτη. Οι αθλητικές επιδόσεις εκφράζουν το επίπεδο της δυνατότητας της μιας ή της άλλης χώρας. Χρήσιμες απόψεις, φίλες και φίλοι, αυτές που σας παραθέτουμε, καθώς όπως θα δούμε το παιχνίδι θα χοντρένει πάρα πολύ με αφορμή την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής το 1974. Τι είχε γίνει τότε? Τότε η Επιτροπή θα βρεθεί μπρος στο μεγαλύτερο δίλημά της. Το διακύβευμα μεγάλωσε σε ένα κόσμο που είχε πλέον τηλεοπτικοποιηθεί για τα καλά και το σημαντικότερο, έβλεπε σε απευθείας μετάδοση τους Αμερικανούς να ξεφτιλίζονται στο Βιετνάμ. Ο ψυχρός πόλεμος έχει φτάσει στην πίκα του και για τις δύο υπερδυνάμεις η νίκη είναι μονόδρομος, όχι μόνο στο επίπεδο των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά ακόμη και σε μια παρτίδα τάβλη. Τη χρονιά εκείνη λοιπόν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει σε ποια πόλη θα διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1980. Υποψήφιες είναι το Λος Άντζελες και η Μόσχα, το απόλυτο ντέρμπι. Ντέρμπι βέβαια στα χαρτιά και όχι στον αγωνιστικό χώρο που λέμε, διότι εκεί, στο χορτάρι, οι Σοβιετικοί το μετέτρεψαν σε περίπατο. Το αποτέλεσμα ήταν 48 ψήφοι για τη Μόσχα και 12 για το Λος Άντζελες. Η απόφαση βέβαια δεν ήταν εύκολη για την Επιτροπή. Τα μέλη της είχαν να επιλέξουν ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές του ψυχρού πολέμου. Ωστόσο, οι αθλητικές επιτυχίες της Σοβιετικής Ένωσης και η δέσμευσή της Μόσχας όσον αφορά τον προϋπολογισμό έκαναν την Επιτροπή να αναθέσει τους αγώνες στην Σοβιετική Ένωση. Η ανάθεση των αγώνων για πρώτη φορά σε μια κομμουνιστική χώρα είναι γεγονός λοιπόν, και αυτό είναι με διαφορά ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα όχι μόνο της χρονιάς εκείνης, αλλά και της ίδιας της ιστορίας του Ολυμπιακού κινήματος. Οι Αμερικανοί ήξεραν πολύ καλά πως οι Σοβιετικοί ήταν πράγματι ικανοί να διοργανώσουν τους καλύτερους αγώνες όλων των εποχών και είναι αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να τους χαλάσουν το πάρτι. Η λύσα δεν είχε να κάνει μόνο με μια διαμάχη που ερχόταν από το παρελθόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχαναν την εποχή εκείνη τον κόσμο κάτω από τα πόδια τους σε διεθνές επίπεδο και έπρεπε να αντιστρέψουν το κλίμα. Το πιο φλεγόμενο μέτωπο στα τέλη της δεκαετίας του 70 ήταν αυτό του Ιράν. Όταν το 78 ξέσπασε η Επανάσταση, τα αποθέματα καλής θέλησης απέναντι στην Ουάσιγκτον είχαν εξαντληθεί. Για πολλούς Αμερικανούς η Επανάσταση στρεφόταν τόσο κατά του Σάχη, όσο και κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν ο πρώην παραγωγός φιστικιών Αμερικανός πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ έδωσε άδεια στο Σάχη να καταφύγει στο Αμερικανικό έδαφος για να νοσηλευτεί, αριστεροί Ιρανοί φοιτητές επιτέθηκαν στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στις 4 Νοέμβρη του 1979. Πήραν ως ομήρους 52 Αμερικανούς διπλωμάτες και πολίτες, απαιτώντας από τον Κάρτερ να εκδώσει τον Σάχη στο Ιράν για να δικαστεί. Και αυτό που οι φοιτητές ξεκίνησαν μάλλον ως υπόθεση λίγου χρόνου μετατράπηκε σε μια κρίση 444 ημερών. Περιπλέκοντας τα πράγματα ακόμη περισσότερο, η Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 1980 για να απελευθερωθούν οι Όμηροι κατέληξε σε φιάσκο. Από τα 8 ελικόπτερα που είχαν αποσταλεί, τα 3 παρουσίασαν βλάβη και η αποστολή ακυρώθηκε.
Καθώς όμως τα αμερικανικά μεταγωγικά εγκατέλειπαν την περιοχή, ένα από αυτά συγκρούστηκε με αμερικανικό ελικόπτερο, με αποτέλεσμα το θάνατο 8 στρατιωτών στην Ιρανική έρημο. Το ρεζιλίκι ήταν τεράστιο. Κάθε μέρα οι Αμερικανοί ενημερώνονταν για την τύχη των διπλωματών τους από τα βραδινά δελτία ειδήσεων. Η κρίση των ομήρων έλαβε γρήγορα τις διαστάσεις ενός εθνικού τραύματος. Και όσο το τραύμα μεγάλωνε στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, η προπαγάνδα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να αποδώσει μέχρι και την έννοια του σατανά στη Σοβιετική Ένωση, η οποία έφταιγε για όλα. Ένα τέτοιο παράδειγμα, φίλες και φίλοι, για καθαρά ιστορικούς λόγους, έχει βέβαια και το τέμπο του, έτσι, είναι το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Έχει τίτλο «In America», Charlie Daniels Band, και πραγματικά, μακάρι όλοι να ξέρετε αγγλικά, για να καταλάβετε μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο ανθρώπινος νους.

Χαλίνκα, το οποίο μπήκε ως χαλί αμέσως μετά από αυτή την αμερικανική ηλιότητα, δεν μπήκε τυχαία. Μπήκε για να δώσει την έννοια της απάντησης που σαφώς θα υπάρξει, αλλά μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς την διαφορά ποιότητας και πολιτισμού, έτσι. Λοιπόν, για να βοηθήσω λίγο την κατάσταση. Μόνο από τον πρώτο στίχο, από την πρώτη στροφή του τραγουδιού το οποίο μόλις ακούσαμε, μπορείτε να καταλάβετε. Λοιπόν, ο αετός πετάει χαμηλά και η σημαία πετάει χαμηλά. Και πάρα πολλοί κόσμος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να πέσουν. Λοιπόν, μιλώντας για μένα και κάποιους ανθρώπους από το Τενεσί, πρέπει να σας πούμε ορισμένα πράγματα. Μπορεί η κυρία να σκόνταψε, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν πρόκειται να πέσει ποτέ. Και τότε οι Ρώσοι πρέπει πραγματικά να το πιστέψουν και όλοι μαζί να πάνε στο διάβολο. Τραγουδάρα, έτσι. Μα ακούτε πάντα την εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Λιάκης στην τεχνική υποστήριξη. Μόνο που ο Κάρτερ δεν ήξερε ποιο μάγουλο τελικά του πονούσε περισσότερο από τα χαστούκια, διότι στην άλλη πλευρά του κόσμου, στην Νικαράγουα, ο αγχειράνθρωπος του δικτάτορα Σομόζα έβλεπε τους καβαλάριδες αντινίστας να σηκώνουν τη σημαία της Επανάστασης και να τον διώχνουν κλωτσιδών. Η υψωμένη γροθιά του αριστερού χεριού του κομμαντάντε Ντανιέλ Ορτέγα το 1979 πόνεσε αβάσταχτα την Ουάσιγκτον, που δεν έδειχνε να μπορεί να αντιδράσει στο πεδίο των μαχών. Είχε χάσει πολύ αίμα και πολύ χρήμα στο Βιετνάμ λίγα χρόνια νωρίτερα για να επιχειρήσει κάτι καινούριο. Κάπως έτσι, ο μόνος τρόπος για να χτυπήσει τη Σοβιετική Ένωση ήταν να της χαλάσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήθελε όμως μία αφορμή. Και η αφορμή ήταν το Αφγανιστάν. Το 1973, στη μακρινή ασιατική χώρα, φίλες και φίλοι, πραγματοποιείται ανέμακτο αντιμοναρχικό στρατιωτικό κίνημα που φέρνει στην εξουσία τον Μοχάμεντ Νταούντ Χαν. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε ένα πρόγραμμα αστικοδημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες όχι μόνο δεν υλοποιήθηκαν, αλλά επί της ουσίας προχώρησε σε αντιλαϊκά και αντιδημοκρατικά μέτρα που όξυναν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Απέναντι σε αυτήν την πολιτική, το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα του Αφγανιστάν αποτέλεσε τον βασικό οργανωτή των λαϊκών αγώνων που τον Απρίλιο του 1978 ανέτρεψαν τον Νταούντ Χαν. Η επανάσταση στο Αφγανιστάν είχε χαρακτήρα αντιιμπεριαλιστικής δημοκρατικής εξέγερσης, η οποία, σύμφωνα με τους ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος, είχε ως καθήκον να ανοίξει το δρόμο για τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της χώρας. Το Αφγανιστάν ανακηρύχθηκε σε λαϊκή δημοκρατία. Σε αυτή την κατεύθυνση πάρθηκαν μια σειρά μέτρων όπως αντιφεουδαρχική αγροτική μεταρρύθμιση, σκληρή μάχη ενάντια στον αναλφαβητισμό, μέχρι τότε πάνω από το 50% των Αφγανών ήταν αναλφάβητοι, και συν της άλλης αντιμετωπίστηκαν οι τοπικισμοί και οι διαμάχες ανάμεσα στις εθνότητες. Όμως, η διαδικασία αυτή δεν ήταν δυνατό να μην προκαλέσει τις αντιδράσεις ενός συγκεκριμένου αντιδημοκρατικού μετόπου, αποτελούμενο από καπιταλιστές, φεουδάρχες, τον ισχυρό ισλαμικό κλήρο, τους τοπικούς φύλαρχους και αρχηγούς καστών, τα διεθνή μονοπόλια και άλλους που έβλεπαν ότι η επανάσταση θα έβαζε εμπόδια στα στρατηγική σημασία συμφέροντά τους στην περιοχή. Έτσι, πατώντας πάνω και σε σοβαρά λάθη που διαπαράχθησαν από την κυβέρνηση του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος του Αφγανιστάν, αλλά και στη δυσκολία εδραίωσης της επαναστατικής εξουσίας σε όλη την έκταση της χώρας, οργανώθηκαν στην επαρχία αντεπαναστατικές ομάδες, στις οποίες επικεφαλής μπήκαν μουλάδες, μουσουλμάνοι κληρικοί δηλαδή, και τοπικοί φύλαρχοι φεουδάρχες, οι οποίοι σχεδίασαν και εκτέλεσαν μεγάλες επιθέσεις ενάντια στην επανάσταση, με δολιοφθορές, δολοφονίες κτλ. Οι Αμερικανοί, όπως ξέρουμε, έχουν εδώ και δεκαετίες το Free Entry Pass. Πώς έχουμε εμείς εδώ Power Pass, Fuel Pass. Λοιπόν, αυτοί έχουν το Free Entry, το οποίο ανάλογα με τις συνθήκες μετατρέπεται σε Secret Entry Pass. Η δράση αυτών των ομάδων, λοιπόν, βρήκε την άμεση υποστήριξη του διεθνούς ιμπεριαλισμού, ιδιαιτέρως των Ηνωμένων Πολιτειών, που μέσω των βάσεών του στο Πακιστάν προωθούσαν όπλα και πολεμικό υλικό.

Επίσης, στέλνονταν από τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ και τη Μεγάλη Βρετανία χρήματα και βοήθεια προς τους Μουτζαχεντίν, που χαρακτηρίστηκαν από την Ουάσιγκτον ως μαχητές της ελευθερίας. Τα θυμάστε παλιότεροι, αυτοί που χρόνια μετά έκαναν τους δίδυμους πύργους σκόνη. Στην πακιστανική πόλη Πεσαβάρ, στα σύνορα με το Αφγανιστάν, οργανώθηκαν πάνω από 30 στρατόπεδα εκπαίδευσης Μουτζαχεντίν από τις πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις και Αμερικανούς πράκτορες της CIA. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, στο τέλος του 79, η κατάσταση στη χώρα ήταν τραγική και κάπως έτσι η αφγανική κυβέρνηση ζήτησε, βάσει του συμφώνου βοήθειας που είχαν υπογράψει πριν ένα χρόνο η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν και της Σοβιετικής Ένωσης. Οι Σοβιετικοί μπαίνουν στο Αφγανιστάν και η φάση γίνεται παρανάλωμα. Τραγωδία, που θα λέγαν και οι Bee Gees.

Tragedy, τραγωδία από τους Bee Gees, φίλες και φίλοι. Στα χρόνια εκείνα βρισκόμαστε, διότι το στίγμα, το μουσικό μας στίγμα δεν είναι μόνο το μήνυμα το οποίο μπορεί να περάσει μέσα από ένα τίτλο ή και από τους στίχους, αλλά και το γενικότερο κλίμα εποχής. Στόχος του Jimmy Carter δεν ήταν αρχικά το μποϊκοτάζ, αλλά η αφαίρεση του δικαιώματος τέλεσης των αγώνων από τη Σοβιετική Ένωση. Δεν του βγήκε βέβαια το μεγάλο σχέδιο και έτσι έμεινε στο μποϊκοτάζ. Στο πλευρό του Κάρτερ, με έντονη αντισοβιετική διάθεση, στάθηκε αρχικά πια άλλη, η πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μάργαρετ Θάτσερ. Το γλέντι που στήθηκε χρόνια μετά σε όλη τη Γερεάλ Βιώνα. Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, ήταν απολύτως δικαιολογημένο και για πολύ πιο σημαντικούς λόγους από απλούς αγώνες. Αλλά υποθέτω πως ανάμεσα στα εκατομμύρια των Άγγλων που χόρευαν στις πλατείες, θα ήταν και μια ιδιαίτερη κατηγορία αθλητών. Η Θάτσερ εμπόδισε τους Βρετανούς αθλητές που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι ή ανήκαν στο στρατό και στα σώματα ασφαλείας με τον κλασικό νεοφιλελεύθερο τρόπο γνώριμο και στη χώρα μας. Την απειλή της ποινής. Η σύγκρουση με την Ολυμπιακή Επιτροπή της χώρας που δεν ήθελε να συμμετάσχει στον μποϊκοτάζ ήταν μεγάλη. Η Θάτσερ δεν μπόρεσε να εμποδίσει με την αποστολή αθλητών στη Μόσχα. Κατάφερε όμως να παρελάσει η χώρα της στην τελετή έναρξης με την Ολυμπιακή και όχι με την Βρετανική σημαία. Σε περίπτωση νίκης δε, στον ιστό ανέβαινε επίσης η Ολυμπιακή σημαία και δεν ακουγόταν ως ύμνος το «God Save the Queen», αλλά ο Ολυμπιακός ύμνος. Ο Κάρτερ πίεσε και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, με σκοπό αυτές να μποϊκοτάρουν τους αγώνες. Τελικά, ενώ πέτυχε να επηρεάσει αρκετές κυβερνήσεις, δεν κατάφερε να υπερισχύσει έναντι των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, που στην πλειοψηφία τους θεώρησαν τις ενέργειες για μποϊκοτάζ παρέμβαση της πολιτικής στον αθλητισμό. Δεν έγινε το ίδιο όμως με τις κυβερνήσεις της Δυτικής Γερμανίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας, οι οποίες υπέκυψαν στις πίεσεις της Ουάσιγκτον. Μάλιστα, ο τότε Γερμανός καγκελάριος Χέλμουτ Σμιτ, δικαιολογώντας την πράξη του στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, έριξε τα βάρη για την επιδείνωση της διεθνούς κατάστασης στον σατανά Σοβιετική Ένωση. Η αλήθεια είναι πως και οι τρεις Ολυμπιακές Επιτροπές, δηλαδή της Δυτικής Γερμανίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας, ήθελαν αρχικά να στείλουν αθλητές στους αγώνες της Μόσχας. Καμία όμως δεν το έπραξε τελικά, αφού με κάποιο τρόπο οι κυβερνήσεις τους, εντός εισαγωγικών, τους έπεισαν να λάβουν μέρος στον μποϊκοτάζ. Απαράδεκτη πίεση ασκήθηκε και στη Γαλλία. Απλά και αυτοί, όπως οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, παρήλασαν με την Ολυμπιακή σημαία. Από την Ευρώπη, οι χώρες που συμμετείχαν με τα χρώματά τους και τους ύμνους τους ήταν Ανατολική Γερμανία, λογικό. Η Αυστρία, το περιμένατε από τους Αμπσβούργους. Η Βουλγαρία, η Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας του ενδόξου στρατάρχη Τίτο, η χώρα μας, η Σοβιετική Ένωση, λογικό, η Κύπρος, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σουηδία, η Τσεχοσλοβακία και η Φιλανδία. 19 Ιουλίου 1980, φτάσαμε φίλες και φίλοι. Στο τότε στάδιο Λένιν της Μόσχας, αδιαφορώ για το πώς το λένε σήμερα, με έντονη διάθεση σνομπισμού προς χώρες που δεν σέβονται την ιστορία τους, το λέω ειλικρινά. Στο στάδιο Λένιν λοιπόν, 80 χώρες, οι λιγότερες από τους Ολυμπιακούς του 1956, μπαίνουν για την παρέλαση, την πρώτη σε κομμουνιστική χώρα. Για αυτούς που δεν πήγαν, φαντάζομαι πως και εσείς θα πείτε αυτό που από παιδιά λέγαμε. Ξίδι. Οι Ολυμπιακοί της Μόσχας θεωρήθηκαν ως αξεπέραστοι μέχρι τώρα σε όλα τα επίπεδα και δεν πρέπει να ξεχάσουμε να σας πούμε πως ήταν οι πρώτοι που μετά την παρέλαση είχαν καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Την παράσταση βέβαια έκλεψε η πιο επιτυχημένη μασκότ όλων των εποχών, ο αρκούδος Μίσα, δημιουργία του σχεδιαστή παιδικών βιβλίων Βίκτορ Τσιζίκοφ. Η ελληνική αποστολή με 42 αθλητές παρήλασε όπως πάντα πρώτη με σημειοφόρο τον ιστιοπλό Τάσο Μπουντούρη. Το θυμάστε το συγκρότημα Τζέκις Χάν? Λοιπόν, κοιτάξτε, η μπάντα, οι Γερμανοί ήταν αυτοί, έβγαλαν μία έκδοση του τραγουδιού Μόσκα, δηλαδή, σε αγγλικό στίχο.
Στην Αυστραλία, 1980, στην ίδια χρονιά, έτσι, τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Το συγκεκριμένο λοιπόν τραγούδι, το κανάλι 7 της Αυστραλίας, το χρησιμοποιούσε ως θέμα στην τηλεόραση κάθε φορά που κάλυπτε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχει και άλλη ιστορία όμως το τραγούδι. Το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν πάρα πολύ γνωστό και στην Σοβιετική Ένωση. Κάποια στιγμή ένα κλιπ 15 δευτερολέπτων συνοδευόμενο από τον συγκεκριμένο τραγούδι παρουσιάστηκε σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα για την εορτή της πρωτοχρονιάς, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα, διότι στη Σοβιετική Ένωση είμαστε, έτσι, την απόλυση του διευθυντή του καναλιού. Μόσκαου λοιπόν από τους Τζέκις Χάν.

Το επίκεντρο των αγώνων ήταν η πρωτεύουσα της Σοβιετικής Ένωσης, Μόσχα. Τα αναφταθλητικά αγωνίσματα έγιναν στο Ταλίνι, σήμερα Εσθονία, ενώ οι αγώνες των ομαδικών αθλημάτων στο Λένιγκραντ. Στο Κίεβο, σήμερα πρωτεύουσα της Ουκρανίας, και το Μίνσκ, σήμερα πρωτεύουσα της Λευκορωσίας. Σούπερ στάρ των αγώνων αναδείχθηκε ο σοβιετικός γυμναστής Αλεξάνδρ Ντνιάτιν, με 8 μετάλλια, αλλά ποιος μπορεί να μην αναφερθεί στο γίγαντα σοβιετικό κολυβητή Βλάντιμιρ Σαλνίκοφ με 3 χρυσά, τον άνθρωπο που έμεινε στην ιστορία ως το «Εξπρές» του Λένιγκραντ. Ο σοβιετικός άλτης Βίκτορ Σανάγεφ κατέκτησε τότε το 4ο συνεχόμενο μετάλλιο του σε αγώνες, το άλμα τριπλών, και ο περίφημος κουβανός πυγμάχος Τεόφιλος Στίβενσον το 3ο συνεχόμενο χρυσό. Η χώρα μας, με 3 μετάλλια, ένα χρυσό και 2 χάλκινα, είχε την καλύτερη παρουσία από τους Ολυμπιακούς του 1912. Βέβαια, χρυσό στα 62 κιλά της Ελληνορωμαϊκής ο Στέλιος Μιγιάκης και χάλκινα ο Γιώργος Χατζιωαννίδης στα 63 κιλά της Ελευθέρας Πάλης και ο εστιοπλός Τάσος Μπουντούρης στο Σόλινγκ, με πλήρωμα τους Τάσο Γαβρίλη και Άρη Ρεπανάκη. Το ωραίο όμως, φίλες και φίλοι, ήταν στην τελετή λήξης. Με ένα πολύ ωραίο κορεό, αποτελούμουν από χιλιάδες εθελοντές που ο καθής κρατούσε και μια συγκεκριμένη πλάκα, ο αρκούδος Μίσα άρχισε να δακρύζει. Και σίγουρα πιστεύω, τώρα που το σκέφτομαι χρόνια μετά, ότι ο Μίσα δεν δάκρυσε για τα καθάρματα που δεν πήγαν. Δάκρυσε για το ότι έφευγαν οι φίλοι του που το κράτησαν συντροφιά. Τα σβιντάνια Μόσκβα, φίλες και φίλοι. Το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε. Χαρακτηριστικό, το χαρακτηριστικότατο τραγούδι της τελετής λήξης. Από τους Λεύ Λεσέγκο και την Τατιάνα Αντσιφέροβα. Γεια και χαρά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με καθυστερήσεις εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων από τη Χαλκιδική. Συγκεκριμένα, τα γιόταχοι κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Μεσημερίου αλλά και μετά την Καρδία μέχρι το ύψος του Νέου Ρησίου. Κατά μήκος της Κασάνδρας η κίνηση εξελίσσεται ομαλά, ενώ στη Σιδωνία δύσκολη είναι η κατάσταση στην Οικίτη με ουρές γιόταχοι από τη Διασταύρωση για Μαρμαρά. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές λόγω του καύσωνα που αναμένεται από αύριο μέχρι την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει και να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η πολιτική προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε στο πάτημα Κοροπίου. Το 112 έστειλε νωρίτερα μήνυμα στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχείρησαν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου Κοροπίου. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις εισαγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς εκπροθέσεως στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι αμερικανικά πλήγματα έπληξαν τον πυρηνικό σταθμό του Νταρχοβίν, ο οποίος βρίσκεται ακόμη υποκατασκευή στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η επίθεση σε μια ειρηνική πυρηνική εγκατάσταση που τελεί υπό τις εγγύσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας συνιστά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ανέφερε ο οργανισμός, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Οι Ισραηλινές και οι Ιορδανικές δυνάμεις αναχέτησαν σήμερα ιρανικό πύραυλο που στόγευε την Ιορδανική πόλη Άκαμπα, όπως δήλωσε Ισραηλινός στρατός στο γαλλικό πρακτορείο, αφότου το Αμάν διέψευσε εκένωση του αεροδρομίου και του λιμανιού της πόλης. Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν σε μια ανακοίνωση ότι κατέριψαν τρεις ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, χωρίς περισσότερες διευκρινήσεις για τον τόπο, ενώ ένας τέταρτος πύραυλος έπεσε σε απομακρυσμένη περιοχή στο νότιο τμήμα της χώρας. Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας με μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 16 τραυματίες, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο στρατός του Κιέβου δήλωσε ότι κατέριψε 18 πυράβλους στη σημερινή επίθεση που βασικό στόχο είχε την Ουκρανική πρωτεύουσα. Πρόσθεσε ότι καταρρίφθηκαν επίσης 108 από τα 125 drones. Αύριο στις 4 το απόγευμα αναμένεται να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου. Μάλιστα, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για στοχοποίηση στελεχών στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναφέρθηκε και στα νέα μέτρα ρύθμισης οφειλών για τη θωράκιση των περιουσιών των πολιτών. Σφοδρά πυρά εξαπέλυσε η αντιπολίτευση. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση κατηγόρησαν την κυβέρνηση για επικοινωνιακά τεχνάσματα και αποτυχία σε χρέος, υγεία και κράτος δικαίου, ζητώντας πολιτική αλλαγή. Στο λιμάνι της Ιεράπετρας μεταφέρεται η Λέμβος με τους 60 μετανάστες που εντοπίστηκαν στα νότια της Κρήτης τις μεσημβρινές ώρες από ένα αέριο μέσω της Frontex και σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια νοτίως της Ιεράπετρας Λασιθίου. Συμμορία, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν ηλικιωμένες γυναίκες στη Λαμία, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν τρεις συμμεδαποί, μεταξύ τους ένας ανήλικος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διάπραξη απατών κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές σε περιοχές της Αττικής, παριστάνοντας εργαζόμενους τεχνικών συνεργείων. Στη Βούλα συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί ηλικίας 48 και 31 ετών, ενώ από την έρευνα έχουν εξηγνιαστεί 6 περιπτώσεις κλοπών. Οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα από τον περασμένο Μάιο, με στόχο τη διάπραξη διαρρήξεων σε κατοικίες στα βόρεια και στα νότια προάστια της Αττικής. Στην αθλητική μας ενημέρωση, στις 10 το βράδυ, η Ισπανία και η Αργεντινή αναμετρώνται στο New Jersey με στόχο την κατάκτηση του τροπέου για το Μουντιάλ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και το μεσημέρι απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 24 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σωρός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Κορινού Κατερίνης. Σύμφωνα με το λιμενικό, τη σωρό εντόπισε διερχόμενος ιδιώτης. Ο άνδρας δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ βρίσκεται σε προχωρημένη σύψη. Η σωρός μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, ενώ τα αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν από τη νεκροτομή. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές, λόγω του καύσωνα που αναμένεται από αύριο μέχρι την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει και να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η πολιτική προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά και η Πελοπόννησος. Η μέρα με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες θα είναι και η Τρίτη, στις ίδιες περιοχές αλλά και στην Κρήτη. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε στο πάτημα Κοροπίου. Το 112 έστειλε νωρίτερα μήνυμα στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχείρησαν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου Κοροπίου. Άμεσα οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα καλύβια Θωρικού. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Σαρονικού. Στην ευρύτερη περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά υπάρχουν κατοικίες και υποδομές. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι 3 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας από το 2024, αλλά και για εκβιασμούς, φθορές και κλοπές κατά εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τη διανομή αρδευτικού νερού, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες και προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα. Αύριο στις 4 το απόγευμα αναμένεται να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό. Σήμερα, στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για στοχοποίηση στελεχών στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναφέρθηκε και στα νέα μέτρα ρύθμισης οφειλών για τη θωράκιση των περιουσιών των πολιτών. Σφοδρά πειρά εξαπέλυσε η αντιπολίτευση κατά του Πρωθυπουργού. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση κατηγόρησαν την κυβέρνηση για επικοινωνιακά τεχνάσματα και αποτυχία σε χρέος, υγεία και κράτος δικαίου, ζητώντας άμεσα πολιτική αλλαγή. Στο λιμάνι της Ιεράπετρας μεταφέρεται η Λέμβος με τους 60 μετανάστες που εντοπίστηκαν νοτίως της Κρήτης τις μεσημβρινές ώρες από ένα αέριο μέσο της Frontex και σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια νοτίως της Ιεράπετρας Λασιθίου. Συμμορία τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν ηλικιωμένες γυναίκες στη Λαμία εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 3 συμμεδαποί, μεταξύ τους ένας ανήλικος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διάπραξη απατών κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές σε περιοχές της Αττικής, παριστάνοντας εργαζόμενους τεχνικών συνεργείων. Στη Βούλα συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί ηλικίας 48 και 31 ετών, ενώ από την έρευνα εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις κλοπών. Οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει σε εγκληματική ομάδα από τον περασμένο Μάιο, με στόχο τη διάπραξη διαρρήξεων σε κατοικίες στα βόρεια και στα νότια προάστια της Αττικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ισραήλ θα απαντήσει με εξαιρετική σφοδρότητα σε οποιαδήποτε επίθεση από το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάντς μετά την επιτυχή αναχέτηση ιρανικού πυράβλου από τις Ισραηλινές και Ιορδανικές δυνάμεις. Ο πύραυλος είχε εκτοξευθεί με κατεύθυνση την πόλη Άκαμπα της Ιορδανίας. Αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους εναντίον του Ισραήλ, θα τους επιτεθούμε με πλήρη ισχύ, ξεκαθάρισε ο Κάντς κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε εγκατάσταση υπηρεσιών διάσωσης. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 21 τραυματίες μετά από 2 σεισμούς 5,1 και 3,7 ρίχτερ που σημειώθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου στην επαρχία Τσουπάκα, μια ορεινή περιοχή του Περού, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται μετά τη βίδιση ενός ferry boat που μετέφερε 116 επιβάτες στα ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας στη Νότια Αμερική χθες το βράδυ. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 67 άνθρωποι, 15 εκ των οποίων είναι παιδιά, όπως ανέφεραν οι αρχές της χώρας. Το ferry boat στο οποίο επέβαιναν και 17 μέλη πληρώματος βυθίστηκε στον Ατλαντικό. Έφτασε η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσεϊ με στόχο την κατάκτηση του τροπέου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: Και δεν είναι που δεν θέλω να ζήσω. Είναι το γαμώτο που δεν έζησα και ούτε που θα σε ξαναδώ. Έλα να σου πω. Έλα να σου πω.
1: Έλα να σου πω.
0: Έλα,
1: πάρε
0: με
1: από εδώ.
0: Πάμε να φύγουμε.
1: Πάμε
0: από εδώ μέσα.
1: Να φύγουμε από εδώ μέσα.
0: Τα χέρια μου τρέμουν.
1: Τα χέρια μου τρέμουν.
0: Σπάω συνέχεια,
1: σπάω
0: πράγματα.
1: Συνέχεια πράγματα.
0: Έχουν σπάσει τα νεύρα.
1: Έχουν σπάσει τα νεύρα μου.
0: Και εσύ το βλέπεις.
1: Και εσύ το βλέπεις.
0: Όποτε έρχεσαι,
1: όποτε έρχεσαι εδώ.
0: Δεν έχω να σου πω τίποτα.
1: Δεν έχω να σου πω τίποτα.
0: Μας καβαλάνε τα έπιπλα με αυτή
1: μας
0: τη λογική.
1: Μας καβαλάνε
0: που είναι
1: τα έπιπλα με αυτή τη λογική που είναι τακτοποιημένα.
0: Εκτρώσεις μπουκάλια, καθρέφτες, προγράμματα.
1: Μπουκάλια, καθρέφτες, προγράμματα.
0: Η ιδιωτική ζωή των φίλων.
1: Η ιδιωτική ζωή των φίλων.
0: Ποιος θα κατεβάσει τα σκουπίδια.
1: Ποιος θα κατεβάσει τα
0: κάθε
1: σκουπίδια
0: βράδυ.
1: Κάθε βράδυ.

0: θέλω να σου δείξω τα καλοκαιριάτικα θέατρα, πώς ζουνε το χειμώνα, πόσο άδεια είναι τα σχολικά όταν έχουν αργία, και όλους τους φίλους που φύγανε και δεν μπορούν πια να με προδώσουν. Πάμε από εδώ.
1: Πάμε από εδώ.
0: Πάμε εκδρομή.
1: Πάμε εκδρομή.
0: Σε μέρος που δεν
1: σε μέρος που δεν έγινε.
0: Αφού στο έχω γράψει.
1: Αφού στο έχω γράψει.
0: Αφού
1: στο έχω πει.
0: Όπου κι αν πάτησα.
1: Όπου κι αν πάτησα. Αφήνα αίμα. Γι' αυτό δεν μπορώ ποτέ. Πού να σταθώ.

0: αρχίζω να ξεχνάω. Πάρε με λοιπόν από εδώ. Πάρε με λοιπόν από εδώ. Λοιπόν, θέλω να φύγω.
1: Πάρε με λοιπόν.
0: Θέλω να φύγω.
1: Θέλω
0: να φύγω από εδώ.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί σου δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές λόγω του καύσωνα που αναμένεται από αύριο μέχρι την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει και να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η πολιτική προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, ενώ η μέρα με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες θα είναι και η Τρίτη στις ίδιες περιοχές και την Κρήτη. Σωρός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Κορινού Κατερίνης. Σύμφωνα με το λιμενικό, τη σωρό εντόπισε διερχόμενος ιδιώτης. Ο άνδρας δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ βρίσκεται σε προχωρημένη σύψη. Η σωρός μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, ενώ τα αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν από την νεκροψία-νεκροτομή. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις εισαγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς εκ προθέσεως στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Σκάφος με 6 Ρουμάνους τουρίστες ανετράπη σήμερα το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή στον ποτό της Θάσου. Για το συμβάν ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Θάσου και στο σημείο μετέβησαν σκάφος του εκμισθωτή, καθώς και το ιστιοφόρο Κόσμος σημαίας Τουρκίας, τα οποία εντόπισαν το ανατρεπέν σκάφος και το περισυνέλεξαν τους επιβαίνοντες. Οι τουρίστες μεταφέρθηκαν στη στεριά δηλώνοντας καλά στην υγεία τους. Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια στο λιμάνι των Λιμεναριών. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μία σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Σφοδρά πειρά εξαπέλυσε η αντιπολίτευση κατά του Πρωθυπουργού. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση κατηγορούν την κυβέρνηση για επικοινωνιακά τεχνάσματα και αποτυχία σε χρέος, υγεία και κράτος δικαίου, ζητώντας άμεσα πολιτική αλλαγή. Αύριο στις 4 το απόγευμα αναμένεται να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Νέες ανωδικές πιέσεις δέχονται οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά σε μια περίοδο αυξημένων θερινών μετακινήσεων. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον Περσικό κόλπο, οι περιορισμένες ροές πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ και η άνοδος του Μπρεντ δημιουργούν φόβους για νέες ανατιμήσεις στα πρατήρια. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης κινείται πλέον λίγο κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές έχει ήδη ξεπεράσει αυτό το όριο. Ανωδικά κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, περιορίζοντας τη διαφορά του από τη βενζίνη σε λιγότερο από 10 λεπτά σε μέρος της αγοράς. Το Ισραήλ θα απαντήσει με εξαιρετική σφοδρότητα σε οποιαδήποτε επίθεση από το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάντς μετά την επιτυχή αναχέτηση Ιρανικού πυράβλου από τις Ισραηλινές και Ιορδανικές δυνάμεις. Ο πύραυλος είχε εκτοξευτεί με κατεύθυνση στην πόλη Άκαμπα της Ιορδανίας. Αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους εναντίον του Ισραήλ, θα τους επιτεθούμε με πλήρη ισχύ, ξεκαθάρισε ο Κάντς κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε εγκατάσταση υπηρεσιών διάσωσης. Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται μετά τη βύθιση ενός φεριμπότ που μετέφερε 116 επιβάτες στα ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας στη Νότια Αμερική χθες το βράδυ. Μέχρι στιγμής διασώθηκαν 67 άνθρωποι, 15 εκ των οποίων παιδιά, όπως ανέφεραν οι αρχές της χώρας. Το φεριμπότ, στο οποίο επέβαιναν και 17 μέλη πληρώματος, βυθίστηκε στον Ατλαντικό. Έφτασε η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ. Η Ισπανία και η Αργεντινή αναμετρώνται τώρα στο Νιου Τζέρσεϊ με στόχο την κατάκτηση του τροπέου. Συντονιστείτε στη δημόσια τηλεόραση, αφού όλος ο πλανήτης περιμένει αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι νότιο-ανατολική μέχρι 4. η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.